0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Κι ως Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

Μες στο μυαλό μου όλα θολά, χτυπάει κόκκινο η καρδιά κι ας αντιδράει. Έχει μαυρίσει ο ουρανός, έχει δακρύσει κι ο Θεός,

0: ακούγεται λίγο πιο, δεν ξέρω, μπάσα είναι η φωνή μου, δεν ξέρω, και εγώ την ακούω, μην νομίζετε. Και εγώ ακούω το πώς μου βγαίνει το συνέστημα, γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη σήμερα, πολύ δύσκολη. Αυτό που θέλω να πω πριν μιλήσω περισσότερο από καρδιάς, είναι ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα σας και εσείς δίπλα μας σε κάθε συνθήκη και σε κάθε, σε κάθε γεγονός που μπορεί να προκύπτει. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τα γέλια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας το τι συμβαίνει. Με λίγα λόγια, για να σου το πω και λίγο αλληγορικά, ναι, βουλιάζουμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας είναι η επιφάνεια της θάλασσας, γιατί εκεί συμβαίνει ό,τι αφορά εμάς, τις οικογένειές μας, την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μείνουμε αδιάφοροι σε ένα γεγονός το οποίο μας συγκλώνησε εχθές. Εχθές ήμουνα στο σινεμά την ώρα που βγήκε, έγινε γνωστή η είδηση, η τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μάλιστα φεύγαμε, ήμασταν στο ασανσέρ, φανταστείτε, και μας σταματούσε ο κόσμος, γιατί είδε, ήμουνα με τον Θέμη Γιοργαντά και λόγω του αντικειμένου μας έλεγαν αλήθεια, είναι αλήθεια. Και εκεί συνειδητοποίησα, αν και το ήξερα, και λόγω του πόσο έτσι συναναστρεφόμουν με τον άνθρωπο και όσο και λόγω της δουλειάς, αλλά και μέσα από τη μουσική του, επειδή έπαιζα ειδικά σε μερικά, σε μέρη με τα οποία ενεπλέκεται στην Κόρινθο περισσότερο, στο Κιάτο, πόσο πολύ ο κόσμος πραγματικά ζητούσε να ακούσει Μαζωνάκη, όχι για να διασκεδάσει, γιατί τον ήθελε
1: δικό του.
0: Ναι.
1: Τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Ήταν λοιπόν από τους καλλιτέχνες, δεν θα σας το πω εγώ, όσοι ξέρετε, σίγουρα όλοι έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που ζούσε τη φάση όσο ζωμαζό και την εννοούσε.
2: Και τη ζούσαμε και εμείς.
1: Και πολλοί κόσμος έχει ταυτιστεί.
0: Αυτό και μόνο, πέραν του γεγονότος ότι ένας άνθρωπος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, πρέπει να το σεβαστούμε. Οπότε εγώ δεν θα κάνω υποδείξεις στα άλλα μέσα ή σε οποιονδήποτε διαχειριστεί τη συγκεκριμένη είδηση, αλλά και μόνο το γεγονός ότι έχει φύγει ένας άνθρωπος, πολλό δε μάλλον το ότι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στις ζωές άλλων ανθρώπων, πρέπει να το σεβαστούμε.
2: Και ένας πολύ νέος άνθρωπος.
0: Ακριβώς, 54 ετών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε το 1993 σε ηλικία 21 ετών.
1: Στην Πάτρα.
0: Ναι, από την Πάτρα. Γι' αυτό και εκεί με στην Πελοπόννησο, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Αν είναι ένα χαρακτηριστικό, είτε τον ξέρεις, είτε τον έχεις γνωρίσει προσωπικά, είτε όχι, γιατί και εμείς, λόγω του αντικειμένου του ραδιοφώνου, του ρυθμού 949, έχουμε μία παραπάνω έτσι, έναν λίγο παραπάνω πόνο. Καταλαβαίνετε ότι συναναστρεφόμαστε, έχουμε να κάνουμε με τη μουσική αυτών των ανθρώπων, ξέρουμε τι σημαίνει το ότι βάζουν την ψυχή τους σε αυτήν. Εμείς είμαστε ένας μεσάζων προς τον κόσμο, οπότε έχουμε μία λίγο παραπάνω ευθύνη να σας μεταδώσουμε το πώς έχουμε ζήσει αυτούς τους ανθρώπους και πώς συνεχίζουμε να τους ζούμε. Είμαστε λίγο στη φάρα τους. Σε έναν πιο εξωτερικό δακτύλιο. Οπότε θέλω να πω ότι το ξέρω από προσωπική εμπειρία το πόσο πολύ βοηθούσε αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Το ότι έχει πραγματικά αφήσει το αποτύπωμά του στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, επίσης πρέπει να υποθεί. Ένας, όπως είπα, νέος άνθρωπος, ο οποίος έκανε τα πράγματα όπως ήθελε.
2: Ναι.
0: Και όπως γούσταρε.
1: Βέβαια.
0: Και έδειξε ότι για να ξεχωρίσεις αυτό που κάνεις, ακολούθα την καρδιά σου. Μην το κάνεις όπως το κάνει η μάζα. Όχι επειδή επιπλαστά, επειδή στο έχουν πει, επειδή αυτό είναι το μάθημα, επειδή το νιώθεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό νομίζω ήταν το κατεξοχήν παράδειγμα, Γιώργος.
1: Πολύ ξεχωριστό εδώ πέρα. Με μεγάλη ταυτότητα που από την πρώτη στιγμή την ξεχώριζες, δηλαδή τραγούδια του, και από την πρώτη νότα καταλάβαινες ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν έχει ξενυχτήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλαδή θα πας να τον δεις, θα πήγαινες να τον δεις στο μαγαζί και πριν τις 7 η ώρα το πρωί δεν μπορούσες να φύγεις. Ακόμη και τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο 7 η ώρα το πρωί που το ακούμε, καταλαβες. Σα μεγάλα που μένουν. Να πούμε συλληπιτήρια και στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του.
0: Σωστό, να πούν στην οικογένειά του. Και είναι από τους ανθρώπους, είναι από τους καλλιτέχνες. Γι' αυτό εγώ είμαι πολύ ok που μίλησες στον Ενεστώτα. Γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι
2: ζουν μέσα από το έργο τους.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και είναι από αυτούς. Δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, λόγω του αντικειμένου του ραδιοφώνου που προανέφερα, να πούμε καλά. Το έχει αποδείξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και θα δείτε το ξέρετε όσοι το ξέρετε και όσοι δεν το γνωρίζετε, γιατί ρε παιδί μπορεί να μην ακούτε τη συγκεκριμένη μουσική, θα δείτε ότι έχει περάσει στην, στην συνείδηση, στην, στα ακούσματα, στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλω να πω βαρύγδουπες εκφράσεις, θα καταλάβετε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τη μουσική του, που ήταν βουτυγμένη μέσα στην ψυχή του, είναι ακόμη και θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, είτε της διασκέδασής μας, είτε ακόμη και του τρόπου που ξυπνάμε, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης πριν. Αυτά δεν τα λέμε επειδή πρέπει να τα πούμε, γιατί από χθες είμαστε μέσα σαν γκρουπ, όπως καταλαβαίνετε, και λέμε πώς να το διαχειριστούμε. Κανονικά θα διαχειριστούμε, γιατί και η απώλεια, ακόμη και μια τόσο τραγική και άδικη
2: και
0: απώλεια, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, και αυτής της καθημερινότητας είναι μέλος και αυτή εδώ η εκπομπή. Φυσικά το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε στην κατεύθυνση των κομματιών που θέλετε να ακούσετε κι εσείς, του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη, θα συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη, και το πιο σημαντικό, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θέλουμε εμείς, ζητήσαμε να σπάσει το περίφημο playlist, και με τη σύμφωνη γνώμη όλης της οικογένειας του ρυθμού 949 θα είναι αφιερωμένο στο Γιώργο.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Αθηνά και τον Βασίλη. Το Βασίλη για την Αθηνά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα που είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Γιάννη Μπέζου, παιδιά.
2: Άντε, χρόνια πολλά στον κύριο Μπέζο.
1: Θα πούμε την ημερομηνία, τα λέμε, γίνεται. Δεν πειράζει.
2: Το πότε είναι γεννηθεί.
1: Ναι, 1956 λέει εδώ σήμερα με το Σαντζέλο.
0: Το λέει.
2: Δεν το κρύβει και ο ίδιος.
1: Όπως επίσης ιστορική θα χαρακτήριζε την ημέρα κάποιος σήμερα. 2009 σαν σήμερα υπόθηκε η φράση «Λεφτά υπάρχουν».
2: Άντε, ρε.
0: Ωραία πράγματα.
2: Σαν σήμερα ήταν.
1: Σήμερα ήταν αυτό. 8 παρα 18 η δύση του ηλίου. Έτσι, μια πληροφορία που μπορεί να μην τη χρειαζόταν, αλλά σας την είπα. Και φύγαμε για τα Made in News.
0: Πώς ταιριάζουν οι λύθοι μεταξύ. Modern Cinderella. Αφαιρεί το τατουάζ με τα μάτια του ρίχτα, κρατάει στόμα, μουτσούνα και το μουστάκι του.
1: Φωτογραφία του Γιώργου Πατούλη με πιζάμες, μπόμπ, σφουγγαράκι, τετράγωνο παντελονί. Ανήρτησε η Μαρίνα Σταυράκη με λεζάντα. Θυμάσαι ρε κακομύρη που έβρεχε στο κρεβάτι το βράδυ και πήραμε νάιλον στρώμα. Έλε Χρήτη, θυμάσαι. Η ανάρτηση κατεβήκε άμεσα.
0: Κανονικά γλετάει τον πρωθυπουργό της χώρας Ιωάννα Τουνή. Μακάρι να ήταν ο ψεύτικος ο τίτλος.
2: Η πιθανότητα να μη μας νοιάζει πως ήσουν στα 80's. Μη μας λαμβάνεις όμως υπόψη σου. Συνέχισε να ανεβάζεις post με μπανάνα τσαντάκι στη μέση και χέτι.
1: Ήταν τα Mayday News. Περισσότερα από δάφτα αύριο την ίδια ώρα. Ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω. Δεν πρόκειται να τους χάσουμε τους χρόνους πάλι. Να πάω από τα ελαφριά. Καταρχάς δεν βάλαμε τους, τα ναυαγιά μας. 6937-949-949 στο Viber, αγαπημένοι μου. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σήμερα δεν θα βάλουμε και θέμα ημέρας. Είναι έτσι και η μέρα. Όπως νιώθετε, ό,τι νιώθετε να μας πείτε, είστε ευπρόσδεκτοι. Οπότε ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Έτσι με νεύρα, με μανούρα, με στεναχώρια, με θλίψη, με άγχος, με πόνο. Να πούμε καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου.
0: Καλημέρα.
1: Στα παιδιά που πάνε για θεραπείες, για την αιμοκάθασή τους. Είστε μέρος, είμαστε όλοι μέρος μιας καθημερινότητας και μιας παρέας. Ελάτε όπως είστε και όπως έχετε ξυπνήσει. Εδώ σας δεχόμαστε και μας δέχεστε κι εσείς όπως έχουμε ξυπνήσει. Αυτό είναι και ο ορισμός του ναυαγίου. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το τρέντ, ρε παιδί μου, μέτρων άριστον, είπανε στη Γριάννα να πάει στην τουαλέτα. Και αυτή έκατσε εκεί και έφυγε και ήπιε και το μεσημεριανό και το βραδινό. Το πάει έτσι.
0: Οι πάντες και όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλες στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
2: Και εμείς το κάναμε.
0: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίσκουμε αυτό που το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
1: Γιατί είμαστε.
2: Έχει πλάκα, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι έχει πλάκα, αλλά κάπου το ξεκινάει.
1: Θα πω μια αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου στα 80's. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Πέτρος Κουσουλός δεν με ενδιαφέρει.
2: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Σε ενδιαφέρει.
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι, ίσως έχει σχέση όμως και με το τι συναισθήματα έχουμε και τι εικόνα έχει ο άλλος.
2: Συγκεκριμένα για τον Πέτρο Κουσουλό με ενδιαφέρει.
0: Κάποια είναι πολύ πετυχημένα. Και να γελάς λιγάκι, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, ο Πέτρος δεν ξέρω αν το έκανε εντωμεταξύ, έτσι το
2: έκανε. Δεν το έκανε.
0: Αποκλείται να μην το έκανε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Δεν το έκανε. Δεν
0: έχω δει κάτι. Α, δεν το έκανε, το ψαξες. Λοιπόν, ορίστε.
1: Εντάξει, εγώ τώρα πάμε τώρα στο θέμα το
2: εχθές. Έλα, περίμενα να το βάλεις.
1: Εχθές, αγαπημένο μου ναυάγιο, είχα την Αθηνά δίπλα μου και τη γκρίνιαζα όλο το πρωί. Της λέω πώς χάσαμε αυτό το θέμα. Και μου λέει, σε μη στεναχωριέσαι. Σαν να της έλεγα, δεν χάσαμε άνθρωπο. Μάλαμα χάσαμε. Και να μου λέει, μη στεναχωριέσαι.
0: Για τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, λέτε χθες στη συνέντευξη τύπου.
2: Γιατί η Μαρίνα Πατούλη, η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη.

0: τα δαχτυλίδια. Χωρίς τα σανίδια. Ναι, είπε μόνο τα δαχτυλίδια.
1: Είπε, μου φέγεις όλα τα δαχτυλίδια.
0: Ναι, αυτό λέει του. Και καλά, μάλλον λόγω της ακρίβειας.
1: Πώς το χάσαμε αυτό.
0: Είδες, το χάσαμε, εδώ είχαμε άλλα προβλήματα.
2: Γίνονται πράγματα.
0: Γινόντουσαν μέλλον, είχαμε άλλα θέματα στο κεφάλι μας τώρα του Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων, ωραία, θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο όν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Σε αυτό που συνέβη εχθές στον Γιώργο Πατούλη, στα καλά καθούμενα, σε ένα σχόλιο κάτω από ανάρτησή του, όπου η πρώην σύζυγός του και μητέρα του παιδιού του τον αποκάλυψε κακομοίρη.
3: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια Πέμπτης.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν 10 Σεπτεμβρίου με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά
0: Αφαλίδου. Και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
1: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη. 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας για ό,τι σας βγαίνει να μας πείτε. Αυτήν την δύσκολη μέρα, όχι μόνο για τα συγκεκριμένα μουσικά ραδιόφωνα που είχαμε έτσι μια πιο άμεση σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά όπως συζητούσαμε και στο διάλειμμα για όλους μας. Γιατί. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε και αφήνει το στίγμα του μέσα από τη μουσική του.

0: τον τρόπο που αντιμετώπισε τα πράγματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα βάζουμε τα τραγούδια του Γιώργου, αλλά είπαμε και αποφασίσαμε έτσι όμορφα να κλείσουμε όλο το τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής με τη σύμφωνη γνώμη και του ρυθμού 949 να είναι αφιερωμένο στο Γιώργο. Να σας πω ότι τα σχολεία ανοίγουν αύριο.
1: Αύριο. Ο γιασμός γίνεται αύριο.
0: Ωραία. Οπότε σήμερα έχουμε μασούτη. Θα πάτε εκεί και να ξέρετε ότι παρόλο το μέγεθος της αλυσίδας, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, ο μασούτης είναι εδώ, σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, είναι εδώ για την καθημερινότητά σου, για τα παιδιά σου και για το βαλάντιό σου. Κασετίνες, μαρκαδόρ και πολλά ακόμη με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε. Και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε για όλα τα γεύματα της ημέρας σε πολύ συμφέρουσες τιμές. 50 χρόνια μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Μπείτε στο μασούτης.gr και στο μασούτης και κατεβάστε το μασούτης application.
2: Σε βλέπω, έχεις νεύρα, έτσι.
1: Είδες Νόλαν. Σ' άρεσε η ταινία.
0: Το συχτήρι της ημέρας αφορά, δεν θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από το γεγονός ότι είδα χθες το Οδύσσια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα γκρινιάξω πάρα πολύ.
1: Συχτηριάζεις, περίμενε. Αυτούς που παραπονιόντουσαν ή τον Όλαν.
0: Συχτηριάζω αυτούς που ήθελαν να με προειδοποιήσουν πριν τη δω. Λοιπόν, δεν είναι θέμα spoiler. Δεν με ενδιαφέρει να μου πεις τι κατάλαβες από την ταινία ότι ήθελε να πει ο Νόλαν.
1: Ή τι δεν κατάλαβες από την ταινία.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή με πιάνει τώρα χθες.
2: Πριν τη δεις. Μετά θα το συζητήσουμε.
0: Πριν τη δω και μου λέει. Να ξέρεις ότι ξέρεις τι αμαρτία πληρώνει ο Οδυσσέας και πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Νόλαν. Και μου είπανε κάτι.
1: Τι
0: το οποίο λέγεται στο τέλος. Δεν θέλω να το πω εγώ και να το να παράξω.
2: Ορίστε.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί αφού σχεδόν όλοι την έχουμε δει και ξαναγνωρίζουμε.
0: Ωραία. Μην αλλάξετε σταθμό. Μην αλλάξετε σταθμό.
2: Κλείστε τα αυτιά σας λίγο.
0: Αυτή η κουμπί δεν ακούγεται. Είναι η χειρότερη κουμπί στον
2: κόσμο.
0: Λοιπόν, σου λέει ρε παιδί μου ότι ο Οδυσσέας πληρώνει την ασέβεια του ότι εκμεταλλεύτηκε το θρησκευτικό συνέστημα των τροών, γιατί αυτό ο Δούριος Ύπος, λοιπόν, ο Δούριος Ύπος που είναι τέχνασμα και αυτό για το οποίο έμεινε στην ιστορία ο Οδυσσέας, το σκέφτηκε.
1: Το δεχτήκανε σαν προσφορά στους θεούς.
0: Και πόρθησε το απόρθητο φρούριο του Ήλιον, έτσι, του Ηλίου, για να μιλάμε σωστά, εκμεταλλεύτηκε το θρησκευτικό συνέστημα, το παρουσίασε ως θρησκευτικό δώρο στους τροές, εκείνοι το εξέλαβαν ως δώρο θρησκευτικό, το οποίο τερματίζει και τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Και μέσα ήταν οι στρατιώτες μαζί και ο Οδύσσας, μπήκανε μέσα και πόρθησαν εκ των έσω το φρούριο των τρών. Εντάξει. Οπότε σου λέει ότι εκμεταλλεύτηκε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων και πάτησε πάνω. Αυτό έπρεπε να το σεβαστεί. Και αυτό πληρώνει ο Οδυσσέας.
1: Ναι.
2: Και αυτό φαίνεται στο τέλος της ταινίας.
0: Στο τέλος λοιπόν λέει ότι μέσα σε όλο αυτό κατάλαβα ότι, πώς να σας το πω, ότι ήμουν ασεβής. Και ότι ο κόσμος ο προηγούμενος μέσα από αυτό το τέχνασμα τελείωσε και εκεί δεν ήθελα να γυρίσει σπίτι του.
2: Και ότι ουσιαστικά λίγο τα δεινά του το δίνει η ασέβεια που έδειξε ο σωστός.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του και γι' αυτό και ο ίδιος δεν ήθελε να γυρίσει την Ιθάκη.
2: Εγώ που το
0: και
2: άργησε
0: και λίγο εσκεμένα, ας πούμε. Βασικά ότι εκμεταλλεύτηκε τον λωτό που του έδινε η Καλυψό. Να τρώει και δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι του.
2: Εσύ τώρα μας αναλύεις, ας πούμε, μας αναλύεις τώρα το
1: την
2: περιεχόμενο,
1: την προσέγγιση.
2: Την προσέγγιση.
0: Η οποία δεν είναι ακριβώς σκηνοθετική, είναι αυτό που μου
2: είπαν. Του σενεριογράφου περισσότερο.
0: Μη λέτε τι καταλάβατε, μη λέτε τι σας άρεσε.
2: Σαν ταινία σου άρεσε.
0: Σε κανέναν. Άκου. Είναι μια ταινία.
2: Κατάλαβα.
0: Κοτσονάτη. Κοτσονάτη. Δεν μπορείς να την παραβλέψεις. Καταρχάς και μόνο οι πρωταγωνιστές. Παίζει ο Χόλαντ, ο Τόμ Χόλαντ. Παίζει η Άν Χάθαουεϊ. Παίζει η Σαρλίζ Θίρον.
2: Ναι.
1: Ο πρωταγωνιστής.
0: Ναι, παίζει ο Ματ
1: Ντέιμον.
0: Είναι ένας και ένας. Δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Εντάξει, εγώ που έχω ένα μικρό κόλλημα με το τι πραγματικά λέει ο Όμηρο, με το τι έχει υποθεί, όχι γιατί και καλά θα μείνει άλλη παρακαταθήκη. Όποιος θέλει να διαβάζει, διαβάζει. Δεν περιμένει την ταινία για να μάθει ιστορία.
2: Ακριβώς, δεν είναι αυτό το
0: ζητούμε. Αλλά εγώ επειδή έχω λίγο τέτοιο, ήταν λίγο απ' όλα. Δεν ήταν. Είχε πράγματα τα οποία τα είχε λίγο για την οικονομία του έργου, τα είχε φτιάξει.
2: Σωστά. Ναι, πώς αλλιώς θα βγει τώρα μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος μέσα στον κινηματογράφο. Εμένα με ενθουσίασε.
1: Και μένα.
2: Μ' άρεσε πάρα,
1: και
2: πολύ.
1: Μένα πάρα πολύ.
2: Και η ατμόσφαιρα και η μουσική και η σκηνοθετική ματιά και επίσης το ότι δεν είχε τρελά εφέ. Δεν είχε πράγματα τα οποία ήταν όλα ψηφιακά.
0: Δεν είχε επίσης την αίσθηση των θεών. Δηλαδή δεν θα δεις πως ήταν ο Ηρακλής και η Ζήνα. Δεν θα δεις να μεταμορφώνονται, δεν θα δεις λάμψεις, μαγιολίκια.
2: Μπράβο.
0: Μόνο σε κάποια φάση που έχει τη μεταμόρφωση από την Κύρκη των συντρόφων
2: που είναι σε αγγλικά.
0: Και αυτό γίνεται χωρίς εφέ.
1: Και είναι καταπληκτικό.
0: Δηλαδή απλώς τους ακουμπά και γίνονται με τα πάλι άνθρωποι και και τους πλάθη για να γίνουν γουρούνια.
1: Πολύ ωραία σκηνή, πολύ δυνατή.
0: Εγώ λοιπόν το συγκτήρι μου αφορά όλους όσοι σπέβδουν πριν να σου πούν την αποψούλα τους για την ταινία.
2: Κάκιστη.
0: Χαιστήκαμε για την αποψούλα τους για την ταινία.
2: Μπράβο.
0: Θα πάω να τη δω. Πλήρωσα 15 ευρώ να τη δω σε IMAX. Ναι, στο Vesta Village. Δεν θέλω να μου πεις τη γνωμούλα σου.
1: Μα δεν θα σου πει ο άλλος την αποψούλα του. Είναι δυνατόν ποτέ.
0: Όχι, εντωμεταξύ να του λέω του Γρηγορακάκη. Του λέω του σκηνοθέτη μας εχθές του τρίλερ. Δεν θέλω αγόρι μου να μου πεις. Όχι, θα σου πω μου λέει. Πώς θα τη δεις με ποιο.
2: Βρε αδερφέ, δεν θέλω.
0: Ένα σου.
2: Να σου.

0: 90.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Oath Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3, και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAE.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949. Ρυθμός
6: 949. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε έχοντας στο μυαλό μας φυσικά αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο εχθές μας βύθισε όλους, όχι μόνο σε άσχημα συναισθήματα αλλά και σε σκέψεις. Πάμε να ακούσουμε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» από Γιώργο Μαζονάκη και Going Through.
7: Μας στέλνουν μηνύματα και στο 6937-949-949 οι ακροατές μας. Συνεχίστε να στέλνετε.
6: Ας το ακούσουμε και επιστρέφουμε για να διαβάσουμε.

0: Συνεχίζετε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας 6937-949-949. Θέλω να διαβαστούν. Έχει σημασία. Έχει σημασία όχι μόνο επειδή όλοι οι σταθμοί θα ασχοληθούν με αυτό και όλος ο δημόσιος λόγος θα επικεντρωθεί σε αυτό το πολύ άδικο χαμό του ανθρώπου, αλλά και εμείς το θέλουμε και το κάνουμε επειδή πραγματικά έχουμε και νιώθουμε αυτή την ανάγκη. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα Δημήτρη Βασίλη Αθηνά. Βαριά ημέρα ξημέρωσε ρε γαμώτο. Ένα σχόλιο θα κάνω μόνο για τον Legend Μαζό. Μέσα σε όλα που μπορεί να ξεχωρίσει κανείς για εκείνον ως τραγουδιστή και χαρακτήρα, τουλάχιστον όσον αφορά σε εκείνον ως καλλιτέχνη, είμαι άτομο με κινητική αναπηρία που κινείται με αμαξίδιο. Ναι, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που έχουν ευαισθησίες με εμάς που ανήκουμε στο κοινό τους και είμαστε στην αναπηρική κοινότητα. Εκείνος όμως έκανε κάτι ξεχωριστό κάθε φορά που έβλεπε στο κοινό του, σε συναυλία του ή σε εμφάνιση σε μαγαζί, δεν τον ένοιαζε το πλήθος του κόσμου, κατέβαινε πάντα από τη σκηνή για να μας φίξει το χέρι, να μας πει μια καλή κουβέντα ψυχής. Το έζησα στην Έδεσα που μένω δύο φορές που ήρθε για συναυλία.
0: Είναι πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες. Είναι ο τρόπος που αυτός ο αυθεντικός άνθρωπος ακούμπησε τις καρδιές μας. Χτες μάλιστα διάβαζα και μια ανάρτηση που ένας άνθρωπος που δουλεύει στο σέρβις ενός από τα μαγαζιά, το διάβασες?
2: Όχι.
0: Είχε οικονομικό θέμα, το έμαθε ο Γιώργος και του έδωσε ένα φάκελο με χρήματα.
2: Πολλά τέτοια έκανε και δεν τα έλεγες σε κανέναν. Σε κανέναν, δεν έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ισχύει. Δεν θέλω τώρα να φανώ πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας έτσι όπως μας βγαίνει σήμερα, γιατί θέλουμε ακριβώς να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με το συναίσθημά μας και είμαι σίγουρος και με το δικό σας. Να πω λίγο αυτό το. Επειδή ακούω και μαθαίνω ότι όλοι νιώθουν μια ανάγκη στο δημοσιολόγο, μιλάω για τους συναδέλφους, να μιλήσουν για το πόσο, για μια ταλαιπωρία του ανδρός και για σκοτάδια και τα λοιπά. Παιδιά, δεν είναι η ώρα για αυτά. Έφυγε ένας άνθρωπος, ένας αγαπητός άνθρωπος. Ας μείνουμε σε αυτό το αποτύπωμα που άφησε και στη μουσική του.
1: Μπράβο,
0: αν θέλετε να συζητήσετε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσετε, κάντε το στο χρόνο του. Δεν χρειάζεται ο καθένας να πατάει πάνω σε αυτόν τον τόσο άδικο και τραγικό χαμό για να πει κάτι που ήξερε παραπάνω ή κάτι που ήξερε λιγότερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα δικά μας. Να σας πω λοιπόν αυτό που ξεκίνησα να λέω και πριν, γιατί ξέρω ότι έχετε στο μυαλό σας τα έξοδα που έρχονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, back to school σημαίνει Μασούτης. Τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι, όλα από το Μασούτη. Θέλω να κατεβάσετε και το Μασούτης application και να παραγγέλνετε για να σας έρχονται στο σπίτι ή να μπείτε και στο Μασούτης.gr. Η οικογένεια είναι ο κύριος Γιάννης ο Μασούτης, ο γιος του Διαμαντή Μασούτη, είναι εδώ για τις ανάγκες σας και για ό,τι πραγματικά προκύπτει ανά πάσα στιγμή. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφορμή έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Το ποτάμι έχει προλάβει από νωρίς, παιδιά, να πήξει.
0: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω,
2: Βασίλη. Δεν γυρίζει,
1: πάει μόνο. Έχει κίνηση σήμερα.
2: Πάει προς τα πάνω. Το έπεσε εσύ, αλλά εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Ήρθα νωρίς σήμερα, είχα άγχος. Ανεβαίνοντας λοιπόν από τη Λένορμαν και πάνω από το ύψος δηλαδή, μέχρι την έξοδο της Αχαρών θα κολλήσετε. Αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, επίσης έχει μποτιλιάρισμα και βλέπω κάτι περίεργο, το οποίο δεν το ξέρω ακριβώς εδώ πέρα. Από τα Βρυλίσια στην Αττική Οδό μέχρι την Παλίνη, στο ρεύμα προς τα εκεί, προς την Παλαιοπαναγιά, έχει μποτιλιάρισμα.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ανατροπή. Έχουμε ανατροπή. Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά μέσα στην ημέρα. Θα φτάσει 34 υψηλότερη. Και αύριο, αντί να πέσει που περιμέναμε και να έχουμε κάτι βροχές, γιατί θα ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, αύριο θα έχουμε 36 υψηλή θερμοκρασία.
0: Είναι οι αναλαμπές.
1: Ναι. Παθαίνει το φθινόπωρο.
0: Κάνει ξεσπάσμα τώρα μέχρι να πάει στην κανονική ροή που θα είναι να πέσει τα μέτρα.
2: Κουραστήκαμε. Εκεί που είπαμε ότι δροσίσαμε δύο μέρες.
1: Καλό να κατεβάσω μια ζακέτα, είπαμε να φορέσουμε.
0: Και οι καλοκαιράκιδες, το ίδιο λένε.
2: Αυτό.
0: Το λογαριασμό από τον καιρό θέλουνε.

0: Αυτός ήταν ο λογαριασμός της Κατερίνας της Λιόλιου, παιδιά, στα πρωινά ναυάγια της Πέμπτης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. 6-9-37-9-49-9-49. Ό,τι θέλετε και όπως σας βγαίνει και ό,τι γουστάρετε, εδώ είμαστε, γιατί αυτή είναι η παρέα. Είμαστε τα πρωινά ναυάγια και όπως έχουμε ξυπνήσει, πάντα συναντιόμαστε. Θέλω να το έχετε στο μυαλό σας αυτό. Ακόμη και όταν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε που δεν επιτρέπει σε άλλους, σε άλλες εκπομπές να βγουν ή δεν το νιώθουν οι άνθρωποι, εμείς θα είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε εδώ και για τα ζόρικα και για τα εύκολα. Και για το γέλιο και για τον προβληματισμό. Η Αθηνά Αφαλίδου, ο Βασίλης Φορτούνης είναι εδώ.
2: Και ο Δημήτρης Ογκαρέζος.
1: Και ο Αλέξανδρος μας. Λοιπόν,
2: δηλαδή, άμα σας έρθετε, παιδί μου, να πάτε να μας γράψετε από κάτω από τα post μας σε κανένα βρυσίδι. Εμείς δεν θα το σβήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Πες ότι θέλει να πει στον Ογκαρέζο που πας, βρε κακομοίρη. Στείλ το στο 6937-949-949.
1: Το έσβησε αυτό η κυρία.
3: Δεν σβήστηκε ποτέ. Μάλιστα. Δεν σβήστηκε. Πρέπει να το καταλάβετε.
2: Μήπως να πούμε να το δούμε.
1: Για τους ελάχιστους που δεν το ξέρουν, ανέβασε λοιπόν ο Γιώργος Πατούλης μία ανάρτηση, η οποία τι έλεγε.
3: Η ανάρτηση αυτή ήταν ένα βίντεο που μιλούσε για την πιθανή υποψηφιότητα. Μπράβο. Του με το, στο κόμμα του κυρίου
2: για
3: Σαμαρά.
2: Για τις πολιτικές του βλέψεις, ναι. Τις ελλοντικές.
1: Από ότι κάτω μπορεί, ναι. Έσπευσε η πρώην σύζυγός του, η Μαρίνα Σταυράκη, και έτσι απάντησε με πολύ
3: αιχμηρό τρόπο.
1: Πολύ αιχμηρό τρόπο.
2: Τι έγραψε.
1: Κακομοίρη τον είπε.
3: Πού να πας, βρε κακομοίρη.
2: Παιδιά, εγώ το είδα σαν αστείο στην αρχή. Λέω, αποκλείεται να, να το έχει γράψει.
1: Κανένας δεν το πίστεψε. Λέμε ότι αυτό δεν έγινε. Μπήκαμε, το είδαμε. Ερωτώ για δεύτερη φορά, ενώ άκουσα την απάντηση. Έχει σβηστεί αυτό?
2: Σωστά.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Είναι
1: παραμένει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ρεπορτάζ όμως.
2: Α.
1: Λοιπόν, άνθρωπος δικός μου, που τον γνωρίζω καλά, θέλω να πω, εννοώ.
2: Ωραία.
1: Μιλούσε με την κυρία Σταυράκη κανονικά στο τηλέφωνο και το είπε ότι θα το κάνει.
3: Δεν έχει το κάνει.
1: Ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Δεν το λέω για κακό. Πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, στο Twitter που είμαι λίγο πιο, στο X που είμαι λίγο πιο ενεργός, το βράδυ, άμα έχω βγει, ξέρω εγώ, και είμαι και λίγο πάνω στο κέφι, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχω βγει και ένα ποτήρι.
3: Ναι.
1: Εγώ το λέω αυτό, έτσι.
3: Ναι.
1: Να αποφεύγω, γιατί μπορεί να γράψω και καμιά, γιατί μου γυρίζει το μάτι λίγο περισσότερο. Ναι.
2: Σωστό.
1: Δεν είναι αυτό το case. Θέλω να πω, δεν ήταν βράδυ, δεν ήταν εμβρασμό, δεν είχε μιλήσει με τον άνθρωπο και είχαν τσακωθεί. Ναι. Δεν ήταν, είχε σώμα στα σφρένας με την έννοια του ότι είχε αντίληψη και συνείδηση του τι συνέβη.
2: Μήπως έβαλε φιτιλιές ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Μήπως είπε κάτω.
1: Στο κρατάω
3: δεν έχω.
2: Μήπως έλεγε γράφτο.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι του είπε θα το γράψω, το έγραψε
2: και μετά
1: που ξαναμιλήσανε είπε καλά έκανα και το έγραψα. Δεν το μετάλλωσε δευτερόλεπτο σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ.
3: Το νιώθε, ρε φίλε, το νιώθε. Είναι ο πρώην σύζυγός της.
2: Έχω μεγαλύτερο θάρρος, αλλά γιατί να το κάνει δημόσια.
3: Το νιώσε και το έκανε.
1: Κοίταξε να δεις, να πούμε μια αλήθεια.
2: Ναι.
1: Του τα έχει και μαζεμένα.
3: Εντάξει. Μίλαγε, παιδί.
1: Σε ένα δεν μίλησε.
3: Έλα.
1: Σε δύο δεν μίλησε.
3: Έλα.
1: Στο τρίτο δεν μίλησε. Κάποια στιγμή έσκασε.
2: Έλα, σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949, να σας ξαναπώ δηλαδή πάλι κι εγώ ότι αυτό το μποτιλιάρισμα που αναφέραμε πριν στην κίνηση εκεί από Βρυλίσια προς Γέρακα στο ύψος της Παλίνης,
1: ναι,
0: μας έστειλε η Ρηφίλη τώρα ηχητικό και μας είπε ότι οφείλεται και την ευχαριστούμε πολύ σε ένα τρακάρισμα που έχει γίνει εκεί πέρα. Οπότε έχει ουρά χιλιόμετρων.
2: Καλημέρα, Ρηφίλη.
1: Υπομονή, παιδιά, να ακούτε ρυθμό 949 για παρέα.
2: Δεν ξέρω ακριβώς το δρόμο, αλλά αν έχει άλλο ρεύμα, μη σταματάτε να δείτε το τρακάρισμα.
0: Όχι, γιατί αυτό δημιουργεί το
2: προκαλείτε μποτιλιάρισμα και στο άλλο ρεύμα.
1: Αυτό το πράγμα κάθε φορά που λες γιατί, ας πούμε, και σταματάνε να δουν από περιέργεια τι έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ό,τι συμβαίνει να μας το λέτε να το μεταφέρουμε. Παιδιά.
2: Είστε οι απεσταλμένοι μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-722 είναι η στιγμή να παίξουμε μικρά ναυάγια. Όποια παιδιά είστε με τη μαμά ή τον μπαμπά στο αυτοκίνητο, έχετε βγει βόλτα ή όχι στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω, είστε
1: στο
2: μαζί.
1: Σπίτι μας,
2: και μας ακούτε από το σπίτι, από τον υπολογιστή, από οπουδήποτε. Ελάτε να παίξουμε. Και τι κερδίζουμε, έχουμε τα δύο εισιτήρια.
1: Δύο εισιτήρια για Village Cinema, για όποια ταινία θέλετε.
0: Λοιπόν, ξεκλειδώστε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas με το Village Pass. Δηλαδή, στη νέα αίθουσα IMAX που πήγε και χθες ο Ουγγαρέζο στο Village Cinemas, ζείτε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with Laser.
2: Την απόλυτη, παιδιά.
1: Και έτσι, και οι πολυθρόνες
0: δεν έχω δει ούτε μία ταινία, ρε, εσύ, εκεί πέρα.
2: Και θα σας πω και πού θα κάτσετε.
1: Φοβερή εμπειρία.
2: Εκεί που κάνει το διάζωμα, στην πρώτη της του πίσω διαζώματος. Γιατί πράγμα έχει πολύ χώρο για τα πόδια σου.
0: Ναι, αλλά δεν περνάει κόσμος μπροστά.
2: Όχι, έχει φραχτάκι.
0: Ωραία. Okay. Λοιπόν, θα παίξουμε.
2: 68-35-22 πάρτε τώρα για να παίξουμε μικρά ναυάγια και να φυτέψω και ένα μικρό θεματάκι το οποίο προέκυψε από τη συζήτησή μας. Γιατί εμείς είπαμε ό,τι λέμε εκτός τα λέμε και εντός, γιατί αυτά είναι τα ναυάγια. Είμαστε ναυάγια. Δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, πότε έχετε στείλει, αν σας έχει τύχει, προφανώς έχει τύχει και στους τρεις μας, λάθος μήνυμα και εκτεθήκατε. Δηλαδή, ήθελες να βρεις το φορτούνι στην Αφαλίδου και το έστειλε στο Φορτούνιο.
1: Φίλες, στις ομαδικές γίνεται μάχη, να ξέρεις. Έχουν γίνει πολλά.
0: Ωραίο θέμα.
1: Θα τα πούμε, θα τα πούμε στην πορεία.
2: Okay. Έχουμε γραμμή, παρακαλούα.
0: Έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε να παίξουμε.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Σκοπός αυτού του παιχνιδιού, εκτός από τα δώρα που θέλουμε να σας δώσουμε, είναι να περάσουμε καλά. Οπότε δεν μας νοιάζουν οι σωστές απαντήσεις. Θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις. Πολύ απλό. Τρεις ερωτήσεις, μπορεί και περισσότερες στο μέλλον. Σίγουρα όμως λάθος απαντήσεις. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
2: Έλα!
1: Ωρε φίλε!
2: Πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Μιχαήλ.
1: Είναι φίλος μας,
2: βέβαια, το ωραίο όνομα που λέγαμε προχθές.
1: Ναι, ο Μιχαήλ μας. Τι κάνεις, αγάπη
2: μου. Μιχαήλ, πόσο χρονών είσαι?
4: Καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά, ευγενέστατος ο Μιχαήλ. Πόσο χρονών είσαι?
4: 8.
2: Είσαι 8. Αχ, τι ωραία να ήμουν 8.
0: Άστα να πάνε.
2: Ωραία, δεν είναι 8. Λοιπόν, Μιχαήλ, θέλω να μου απαντήσεις λάθος. Είναι απλό. Δεν είναι ωραίο? Πάμε. Ποιο είναι το αντίθετο του κάτω?
4: Πιο κάτω.
2: Πιο κάτω. Φοβερός. Σωστός. Με τι φτιάχνουμε τη λεμονάδα, Μιχαήλ?
4: Τα πορτοκάλι.
2: Σωστός.
1: Μπράβο.
2: Είναι πάρα πολύ απλή η τελευταία ερώτηση. Έχει ο σκύλος κέρατα?
4: Ναι.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Μιχαήλ. Κέρδισε τα εισιτήρια να πας και να περάσεις φανταστικά, να δεις όποια ταινία θες στα Village Cinema. Σε ευχαριστούμε, αγόρι μου, έχεις και όμορφο όνομα και είσαι και το γούρι μας. Καλημέρα και καλημέρα και στους γονείς σου. Καλημέρα. Και εμείς.
5: Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στο περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
7: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
6: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουναράκης.
7: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
6: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
7: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
6: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
7: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
6: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
7: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
6: Το πάρκινγκ.
7: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
6: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
8: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
9: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710 28963
10: και κινητό 6977 421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos.
11: Το team των απαιτητικών.
12: Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ελέγχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή
3: που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier Περιποίηση Προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore Μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 8 και 6 πρώτα λεπτά, για τον λόγο του αληθές ότι είμαστε και live, έτσι. Νομίζετε ότι είμαστε πρώτα γραμμένοι.
8: Όχι, ρε.
7: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και όλοι εσείς. 6937-949-949, να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα, να μπουν τα ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε και μοιραστείτε μαζί μας σκέψεις, συναισθήματα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ξαναλέω, σε αυτή τη βαριά μέρα τη σημερινή. Θέμα λοιπόν, το φέρει κουβέντα.
8: Είμαστε η μόνη μουσική εκπομπή ραδιοφώνου ελληνικού που είναι live σήμερα, έτσι. Oh. Πολύ σωστά διευκρίνησε χθες η Δέσποινα που μας το έλεγε η φίλη.
7: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Καλημέρα, Δέσποινα. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε λοιπόν λάθος μηνύματα που έχει στείλει ή σε group ή σε κάποιον. Θα ξεκινήσω εγώ για να το τσιμπήσω, βέβαια, και εσείς στείλετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Θα μιλήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Κάνουμε ραδιόφωνο στο MAD.
9: Okay.
7: Τόσο παλιά.
9: Ναι.
7: Και κάποιος, ρε παιδί μου, της τηλεόρασης, κάτι λέγαμε εκείνη την ώρα για τη Σύση. Και μου στέλνει
9: ήθελε
7: να στείλει για τη Σύση σχόλιο.
9: Ναι.
7: Πού να τη βρίζει?
9: Σε σένα όμως προσωπικά.
7: Σε μένα.
9: Okay.
7: Και το στείλε στη Σύση.
9: Καλά, καταπληκτικό. Το έχουμε κάνει όλοι, το έχουμε πάθει.
8: Ξέρεις τι, αν δεν έχει το όνομα μέσα, μπορείς να το σώσεις. Αν δεν γράφεις, κοίταξε να δεις, η Σύση είναι μαλακό.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Εντάξει.
9: Η αλήθεια είναι, έγραφε, θυμάσαι.
7: Μ' αρέσει που κόμπιασες στο Σύση.
8: Σύση.
9: Το γραφέ, θυμάσαι.
7: Αλλά θα πεις ότι έγινε.
8: Αυτό δεν έπρεπε να ακουστεί.
7: Ναι, ό,τι έγινε τώρα, παρακαλώ.
9: Θυμάσαι αν το γραφέ, έγραφε όνομα.
7: Δεν έγραφε, θυμάμαι το χαρακτηρισμό όμως. Κάπως τη χαρακτήριζε και καταλαβαίνει. Και πήγε εκεί.
9: Άρα μπορεί να τον μπαλώσει κάπως. Γιατί παίζει ρόλο και πώς τον μπάλωσες μετά.
8: Ναι, ρε παιδί μου.
9: Δηλαδή ο Φορτούνης που έχει στείλει.
8: Δηλαδή αν έστειλε εσύ τώρα η άλλη γριά δεν τον βουλώνει.
9: Ναι.
8: Θα καταλάβαινε ότι ήταν για μένα.
7: Μάλιστα. Στείλτε τα μηνύματά σας γιατί εδώ έχει ψωμί το πράγμα.
9: Εμένα η κολλητή μου έχει κάνει μεγάλη πατάτα. Μεγάλη πατάτα. Ήτανε τότε σε ένα τζακωμό με τον πρώην της και είχε γράψει, παιδιά, ένα κατεβατό με συγκεκριμένα πράγματα που έκανε αυτό την προηγούμενη νύχτα που είχαμε βγει σε ένα κλαμπ και ήταν και εκείνος εκεί και μιλάμε να τον βρίζει με χαρακτηρισμούς τώρα.
7: Χιδέα.
9: Άλλα χαρακτηρισμούς τώρα.
7: Και το ξέρεις αυτό.
9: Ο Μπίξε, ο Δίξε, που είναι μία μουτζα άνθρωπος και τέτοια πράγματα. Και πήγε να το στείλει σε μένα και το στείλει σε αυτόν. Και μετά μου στέλνει εμένα το κατεβατό και από κάτω το στείλα σε εκείνον, σώσε με.
8: Και τι έγινε μετά?
9: Έγινε χαμός τώρα,
8: το κατάλαβα.
7: Επίσης πολλά λάθη γίνονται στα group.
9: Χωρίσανε.
7: Που βλέπεις ότι διαγράφηκε το μήνυμα και λες τι έστειλες, ας πούμε. Και θα σου πω και ένα άλλο πάλι κουτσομπολιό.
9: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις, φίλε? Εγώ έχω κάνει διαγραφή. Όχι σε κλάσμα του δευτερολέπτου.
8: Και έχεις,
9: μιλάμε.
8: Έχεις όλη μέρα μετά την αγωνία μέχρι να τον συναντήσεις.
9: Αν το έχει δει κάποιος.
8: Αν το έχει δει κάποιος αυτό.
9: Ναι.
7: Να κάνεις διαγραφή για όλους γρήγορα.
9: Ναι.
7: Όχι για σένα, για όλους.
8: Δεν γίνεται.
9: Ναι.
7: Στα μηνύματα δεν γίνεται.
8: Και σε φωτογραφίες φεύγουν τα λάθη. Ξέρετε, παιδιά, υπάρχουν. Και εκεί το
7: τι φωτογραφίες, Βασίλη?
9: Έχει στείλει, γι' αυτό.
8: Στο παρελθόν, ένας φίλος.
7: Ένας φίλος.
8: Έστειλε dick pic. Έλα όμως που υπάρχει η περίπτωση να τη στείλει προσωρινά. Να τη στείλει προσωρινά και να τη στείλει και
7: με την Μπομπίτσα.
8: Λοιπόν, έφευγε μόνιμα η φωτογραφία και έχει κυκλοφορήσει η φωτογραφία, φαντάζομαι.
9: Σταμάτα.
7: Έχει γίνει, πώς λέγαμε στα αγγλικά, leaflet.
9: Ήταν πραγματικό, δεν πήκε σαν κάτι μούφα.
8: Ήταν πραγματικό, αλλά πώς το σώζει. Τι, για ποιο λόγο το έστειλε.
7: Τι σημασία έχει, ντροπή.
9: Λοιπόν, εδώ μου έχει γυρίσει τρίχα, τι πιστεύει.
7: Λοιπόν, έλα, πάμε.
8: Ένα σπυράκι,
7: πάμε.

0: Μουλά. 6-9-37-949-949 στο Viber. Είναι η στιγμή που έχετε ήδη μπει στην εκπομπή, έτσι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δίλωμα μας, αλλά παίρνετε το λόγο, έχετε το μικρόφωνο. Οπότε αγαπημένα μου ναυάγια, στο 6-9-37-949-949 η κουβέντα έφερε το θέμα λάθος μηνύματα. Θα πω κι άλλο ένα από έτσι lifestyle showbiz, τηλεόραση. Αστρολόγος, ναι. Παρουσιαστής, ναι. Στέλνει για αστρολόγο που τον έχει κουράσει.
1: Πόσο, γιατί δεν είναι και πολύ, ναι.
0: Γι' αυτό. Καλά, όμως είναι αρκετοί. Δηλαδή είναι σίγουρα 4.
2: Ναι, ναι. Ου, είναι.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Και παραπάνω. Λοιπόν, στέλνει λοιπόν στον από πάνω, ναι. Ότι να σου πω κάτι, βάλε της λίγο χέρι. Γυναίκα ήταν, εντάξει, ένας είναι ο άντρας, οπότε δεν είναι. Δύο.
2: Πάμε.
0: Ο Ντούβλης και ο άλλος, πώς λέγεται ο άλλος.
1: Πάμε και εσύ.
0: Έλα ρε, πώς λέγεται ο.
1: Το πιο γνωστό.
2: Έλα, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Γυναίκα είναι όμως αυτή που λέω. Ωραία. Και λέει, σε παρακαλώ, και βάλτε λίγο χέρι γιατί έχει ξεφύγει τα λοιπά. Και το στέλνει σε αυτήν.
2: Ω, έλα, μωρή ψυχούλα.
0: Τη κατεβαίνει τη σκάλα αυτή και του λέει. Όπως λέει, το θυμάμαι. Κατεβαίνει και του λέει, εγώ σε έχω πρίξει.
2: Έλα.
0: Ασπρίζει αυτό.
2: Φίλε, ναι, εντάξει.
0: Ασπρίζει. Δεν ήξερε πού να βάλει τα μούτρα του. Που λέει και η μάνα μου.
2: Ναι, μωρέ. Μπορεί να
1: σώζεται πάλι όμως. Σώζεται, εντάξει.
0: Πού σώζεται.
1: Μα είναι δυνατόν εσύ. Μα πού κολλάς εσύ τώρα με αυτό
2: το μήνυμα. Ο κύριος Λεφάκης. Ο Λεφάκης. Τον είχαμε ξεχάσει. Θα δείχνει τώρα εδώ, Αλέξανδρο.
1: Αυτό είναι. Λες, μα είναι δυνατόν να εννοώ εσένα. Πού κολλάς εσύ. Κάτι άλλα τα δικά μας λέμε.
2: Αφού γράφει όνομα σου λέει.
1: Όχι ρε, δεν έγραφε όνομα.
0: Δεν έγραφε. Πρόσεξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις μία που το δικαιολογείς και μία που σταματάς. Γιατί αν επιμείνεις φαίνεται ότι έχεις λερωμένη τη φωλιά σου.
1: Α, είσαι πολύ διαβασμένος.
2: Σε σώζουν εκεί δίπλα. Σε σώζουν εκεί δίπλα. Δηλαδή εγώ έχω σώσει καταστάσεις, πολλές τέτοιες.
1: Τι να σας πω, έχω μηχανίες, προσπαθείς να το σώσουμε.
2: Και μετά είσαι τόσο καιρό που ήσουν χώρια μας. Να ξέρεις με τι θα θυμάστε αυτά από τους απαράδεκτους.
0: Ναι βέβαια, είμαι στην καρδιά του, είχε μόνο πόνο. Μάλιστα, 6-9-37-949-949 στο Viber τα μήνυματά σας. Εσείς έχετε, στείλει φωτογραφίες, λάθος είπαμε.
2: Εγώ έχω στείλει πολύ νευριασμένο μήνυμα σε ομαδική στην εκπομπή. Δηλαδή που συζητάγαμε για κάποια θέματα και αυτά. Και λέω αυτό τώρα τι να το βάλουμε, τι αυτό. Και το έχω διαγράψει κατευθείαν. Σε κλάσμα δευτερολέπτου το τσέκαρα, δεν το είδε κανείς.
0: Όμως σε εμάς, είναι αγαπημένα μου ναυάγια, να σου πω τι έχει γίνει με εμάς. Εμείς εδώ έχουμε ένα γκρουπ οι τρεις μας. Ένα οι τέσσερις μας, ένα με τη διευθυντριά μας. Ένα στο μετο marketing, ένα όλοι μαζί, όλος ο ρυθμός. Δηλαδή είναι 6 γκρουπ. Εκεί δεν θα γίνει το τέτοιο.
2: Μία στραβή θα γίνει.
0: Μία θα γίνει η στραβή.
2: Κάπου θα πάει.
0: Δηλαδή σε ένα που δεν είναι ο άλλος θα την θάψω. Δηλαδή σε ένα που δεν είναι ο Αλέξανδρος θα στείλω για τον Αλέξανδρο. Και τι θα γίνει με τις καλέτες.
1: Και μεγάλη μηχανή είναι όταν στείλεις κάτι το οποίο προβλέπεις και λες, κοίταξε να δεις τώρα που θα κάνει αυτό. Και το στέλνεις. Αυτό είναι το τραγικό.
2: Πάντως και στο παρελθόν που είχα έναν εργοδότη σε μαγαζί δουλεύαμε, εξυπηρέτηση πελατών και ένας υπάλληλος, συνάδελφος, έστειλε για τον εργοδότη βραστικό μήνυμα στον ίδιο. Πρόσεξε όμως, γιατί σας το αναφέρω.
0: Γιατί
2: έγινε η εξής ανατροπή. Όχι. Ήρθε ο εργοδότης και αντί να του πει, ξέρω εγώ γιατί έστειλε αυτό, πήγε να απολογηθεί και του λέει δεν τρέχει τίποτα. Το έχω υπολογισμένο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει μεταξύ σας να λέτε για μένα.
0: Μπράβο.
2: Για να είμαστε εδώ πέρα υγιείς.
1: Κούλο τύπος. Ωραίος.
0: Ωραίος.
2: Ναι, έξυπνος.
1: Η Ευτυχία παιδιά μας έστειλε μόλις μήνυμα και γράφει. Λέει. Φίλη μου έστειλε φωτογραφία με σεξι εσώρουχα στον πεθερό. Ήταν ακριβώς από κάτω από τον άντρα της η επαφή και της έκανε τη ζημιά. Η επαφή είναι

0: Να.
1: Αύριο, ναι. Βάλτε μια ανωτελεία. Αλέξανδρε, καλημέρα σας αγαπημένα μου ναυαγιά. Βάλτε μια ανωτελεία. Αύριο, ναι, θα το θίξουμε. Ποιο? Το θέμα.
2: Όχι, έστειλε ο Παύλος ένα μήνυμα στο 6937-949-949 που μας άνοιξε μια κουβέντα.
1: Όλα.
2: Αυτό εννοεί.
1: Θα συζητιούνται εδώ. Αυτή είναι και η, αυτό είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαφορά μας, ναι, από τις άλλες εκπομπές. Εδώ τι λέγονται όλα.
0: Πώς να το πούμε αυτό στον αέρα.
2: Πώς θα το ανοίξουμε το θέμα.
0: Παιδιά, λοιπόν, ωραία.
1: Ας... Είμαι εδώ πέρα για εσάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είστε εσείς για μένα εδώ.
0: Ναι, δεν φοβόμαστε. Λοιπόν,
1: αύριο όμως.
0: Λοιπόν, έχω πάντως και τη Δήμητρα που είναι πιο safe το μήνυμα και λέει ότι η μάνα της, ο Φωστήρας, έτσι την αποκαλεί, ήθελε να κράξει την ύφη μου στη φιλενάδα της, δηλαδή η πεθεράνα, και έστειλε το μήνυμα στην ίδια την ύφη.
2: Έλα ρε φίλ, στεναχώ.
0: Όλα καλά, λέει, να είναι καλά το εξοχικό.
2: Α, πήρε το εξοχικό η νύφη μετά.
0: Ναι. Διάβασε και του Παύλου, ρε.
1: Εγώ.
2: Του Παύλου.
1: Ναι.
2: Είναι λιγάκι. Εντάξει. Ωραία, θα το διαβάσω, παιδιά. Θα αλλάξω λίγο τα γράμματα. Εντάξει, και δεν καταλάβετε. Καλημέρα, λέει. Έχω στείλει σε μια κοπέλα που είχα αφήσει πριν κάποια λεπτά, νομίζοντας πως είναι ο κολλητός μου.
1: Πρόσεξε τι θα πεις τώρα, ε.
2: Πιτάρα! Φίλε.
0: Ωραία. Αυτό υπέρ ή κατά είναι. Κομπλιμέντο, δεν είναι.
2: Εγώ ωραία, θα το παίρνω θετικό.
0: Τσατίστηκε.
2: Εγώ δεν θα τσαντιζόμουν.
1: Εσύ δεν είσαι και αντιπροσωπευτική. Α, και εσύ
2: γιατί
1: δεν είσαι.
2: Φίλε, δεν είμαστε αντιπροσωπευτικοί.
1: Γιατί είστε χιδέοι και οι δύο.

0: Άντρες δεν κλαίνε. Στο ρυθμό 949. Εμείς τα πρωινά ναυάγια είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα. Και εσείς να κατεβάσετε το application, την εφαρμογή του αγαπημένου μας Μασούτη. Το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί μέσω της εφαρμογής. Ενημερώνεστε με τα φυλάδια των προσφορών και βρίσκετε ακόμη και συνταγές. Μασούτης application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο www.masoutis.gr. Να το κατεβάσετε τώρα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Τι λέτε,
1: ναι, 6-9-37-949-949 στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

0: Assets. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: ή μπες στο java.gr. Ε, και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. Όλοι έχετε κάνει λάθος και έχετε στείλει εκεί που δεν πρέπει. Τα επακόλουθα μας ενδιαφέρουν, οι συνέπειες περισσότερο. Βέβαια. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας.
4: Και ο Δημήτρης Σουγκαρέζος.
3: Είμαστε εδώ στα πρωινά Ναυάγια, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, πραγματικά, ειδικά σήμερα όπως έχετε ξυπνήσει, και μέσα από το 6937-949-949 γίνετε μέλος της παρέας μας. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν το ήξερα, τώρα μου είπαν τα παιδιά ότι εσείς έχετε επαφή και εμπειρία από το συγκεκριμένο γκαστρόσοφι,
5: ναι.
3: Το οποίο είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο dream team, ναι. Έχουν ενωθεί οι καλύτεροι. Το απόλυτο food and wine party έρχεται με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη. Ενώνονται λοιπόν οι περιοχές. Ενώνονται οι σεφ, 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενώνονται τα αστέρια Μισελέν, ξαστεριά, 15 αστέρια Μισελέν. Και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σας περιμένουν. Πότε, αν είστε λοιπόν του φαγητού και του ωραίου του κρασιού και της καλής παρέας, μιλάμε για fine dining, κρατήστε την ημερομηνία. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo, Gastronomy Fest powered by Protergia, ασημένη χορηγή Eurobank και φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο more.com. Πριν δώσω το λόγο στον Βασίλη και στην Αθηνά μου για την κίνηση και, και τον καιρό, λίγο να σας πω, επειδή έρχονται μηνύματα που αφορούν τις εξελίξεις μετά από το τραγικό γεγονός του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, για τις διάφορες πληροφορίες που διάφοροι θέλουν να βγάζουν στην επικαιρότητα που και έχουν να κάνουν με τη θεραπεία, με το τι ακριβώς έγινε. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό, και αυτό είναι συνειδητό. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο που ξεκίνησε 21 έτους με ένα αστέρι πάνω από το κεφάλι του, συγκέντρωσε, μπόρεσε να ζεστάνει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας, κάνοντας αυτό που ήθελε και αυτό που γούσταρε και αυτό που αγαπούσε με τον δικό του τρόπο, και βοήθησε τόσους ανθρώπους. Αυτά και τη μουσική του θέλουμε εμείς να κρατήσουμε στο ρυθμό 949 και σε αυτά να αναφερθούμε σήμερα.
5: Πολύ σωστά.
3: Φύγαμε.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Έχει φουντώσει η κίνηση. Το πρόβλημα έχει φύγει από εκεί. Δηλαδή έχει μάλλον λυθεί το μποτιλιάρισμα λόγω του ατυχήματος που είπαμε το πρωί στην Παλίνη στην Αττική Οδό. Έχει όμως μεταφερθεί πριν, ξεκινώντας από το ύψος του Ζεφυρίου, του αγαπημένου μας, στην Αττική Οδό τώρα, και φτάνει μέχρι εδώ το δαχτυλίδι που βρισκόμαστε εμείς. Σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι είναι κόκκινο, κυφισός δηλαδή, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα με μεγάλο πρόβλημα. Το κέντρο πολύ κακό. Και τέλος, αν είστε στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου λίγο πριν από το Μοσχάτο για να φτάσετε στον Πειραιά, θα καθυστερήσετε περίπου κανένα 20 λεπτό, έτσι όπως το κόβω.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία μέχρι τώρα είναι καλή. Είναι καλή, είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Είσαι λίγο τσαντισμένη.
5: Γιατί με ακούς τσαντισμένη? Γιατί είναι φθινόπωρο και θέλω να βάλω ζακέτα, φίλε. Και από αύριο η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Το μεσημέρι θα έχει αρκετή ζέστη, θα έχει όμως καθαρό ουρανό. Θα έχει,
3: βλέπω εδώ,
5: που αστραπές δεν φοβάται. Πολύ σωστά. Και αύριο και το Σαββατοκύριακο μπορείτε, όσοι δεν δουλεύετε, να βάλετε τα μαγιό και να πάτε για κάνα μπανάκι. Μήπως πάμε κι εμείς.
3: Και τώρα μπορείτε να πάμε να...
4: Αυτό ακριβώς.
5: Μήπως πάμε κι εμείς για καμιά βουτιά.
4: Κλιματιστικά θα ανάψουμε, ναι.
5: Θα ανάψουμε.
4: Θα ανάψουμε.
3: Θα ανάψουμε διπλής.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο ρυθμό 949.
1: Ναι, σωστή.
0: Έτσι.
1: Μέχρι να φορέσω τα ακουστικά είχε τρελό κενό. Λοιπόν, Βασίλη Φορτούνη που ξεκίνησε και με έσωσε, παιδιά, ξεκινώντα τον, γιατί εδώ τα λέμε όπω έχουν γίνει.
0: Ο διασώστη.
1: Βέβαια, ο διασώστη Βασίλη Φορτούνη. Και η Αθηνά Αφαλίδου είναι εδώ και εκείνη ήταν stand-by σε περίπτωση του χρειαζόμενου οτιδήποτε.
0: Πάντα είναι η Αθηνά.
1: Μόνο ο Αλέξανδρος ο Βλάχος δεν είναι χαλαρός.
2: Παρακολουθούσε αυτά που έλεγες.
1: Ωραίος. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Έχουμε κάτι που θέλουμε να υποθεί, Αλέξανδρε μου?
3: Έχουμε πάρα πολλές ευχές για το Μαντωνάκι φυσικά.
1: Τις σκέψεις των ανθρώπων όσον αφορά και τα συλληπιτήριά τους. Ναι, παρακαλώ.
3: Έχουμε και άλλα λάθος μηνύματα.
1: Έχουμε.
3: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Ναι, θες να τα πούμε?
3: Ναι, αμέ.
2: Έλα, θα διαβάσω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Είστε ένας και ένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Είμαστε ένας και ένας και ένας όμως.
2: Και ένας, τρεις, ναι. Και εγώ, λέει, έχω στείλει λάθος μήνυμα. Το πιστεύετε το μάτι. Εγώ, ναι, και έστειλα μήνυμα στη μανούλα μου να με ξεματιάξει. Αλλά μάλλον ήμουν πολύ ματιαγμένη και το έστειλα στη λογίστρα της δουλειάς που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Το κακό είναι ότι δεν τον πήρα χαμπάρι και με πήρε τηλ και μου είπε ότι δεν ξέρει να ξεματιάζει. Το καλό θα ήταν να σε πάρει και να σου πει να καρφωμένη η λογίστρα της δουλειά. Εντάξει, αυτό δεν ήταν κάτι.
1: Αυτό σου ξεματιάζε. Πολύ καλό ξεματιαστής, παιδιά, αν τον ξέρει, είναι ο Χρήστος ο Νέζος.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια,
0: και εγώ ξεματιάζω με λάδι, να ξέρετε.
1: Α, ναι, με λάδι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Με έχει μάθει μανούλα μου, ξέρω πώς γίνεται.
1: Σου έχει μάθει τη σωστή ημέρα.
0: Τη σωστή μέρα, ναι.
1: Μεγάλη, τότε πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή.
0: Μεγάλη Παρασκευή που πρέπει
1: να σου πει.
0: Να σου το πει σε τρεις ανθρώπους, μέχρι τρεις ανθρώπους στη ζωή της πρέπει να πει την ευχούλα. Και εγώ ήμουν ο τρίτος και το έμαθα.
1: Εμένα η γιαγιά μου με ξεμάτιαζε με γαρίφαλο. Του έβαζε φωτιά και όσο έσκαγε αυτό.
2: Ναι, εντάξει,
1: ήταν. Ότι να μιλάω.
0: Ναι, το
1: κάτω...
2: Είδε ότι δεν πιστεύει στο λόγο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή, παιδιά, είπαμε εδώ θα αρχίσει όπω είστε και όπω έχετε ξέρει. Αλλά το καλύτερο του Φορτούνη είναι που τα λέω και από κάτω έχει
0: ψηλόβροχο. Ακούστε λίγο τώρα, σοβαρό και πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι, είστε καλεσμένοι, είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Έχει εξακουστεί γουρνοπούλα.
1: Εκεί που έχει τα πολλά τα φαγιά και τα πολλά τα ποτά, το Αρκαδικό Γλέντι.
2: Αυτό, ναι,
1: εκεί.
2: Το Σάββατο είναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου το
2: 19,
0: επόμενο.
2: 19, καλύτερα, γιατί αυτό έχω μια δουλειά.
0: Μα το έστειλε ο Γιάννης.
1: Να πάμε.
2: Για γουρνοπούλα. Άκου.
1: Εμένα μου αρέσει, παιδιά, εγώ βλέπω στο TikTok που, που είναι τραγανό το η πετσούλα.
2: Μπορεί να λιποθυμηθώ. Μπορεί να λιποθυμηθώ. Έρωτας. Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Έρωτας είναι ο Γιάννης. Πάτα τον.
4: Σιγάν! Μάλι μα ξέρεις.
5: Ελέγει. Είναι ψυχά.
1: Η ΕΚ ναυαγή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, δάσκαλε.
1: Θρησκευτικά. Πώς ήταν οι μαθητές του Χριστού?
0: 12.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως πρόδωσε τον Χριστό
2: ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές, έλα.
1: Σωστά.
2: Ο Ιούδας. Μην το βγάζεις έξω.
1: Έμειναν.
0: Τι?
1: Πόσοι έμειναν?
0: 11.
1: Και έπρεπε να αναπληρωθεί. Ξέρετε ποιος αναπλήρωσε τον Ιούδα?
2: Α, ναι.
1: Το ξέρουν λίγοι, θα το πω εγώ, έκανα να φλεξάρω και λίγο. Ο Ματθίας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Ποιος ήταν ο μαθητής της αγάπης?
2: Ωραίο μάθημα.
0: Δεν θα ήταν, ας πούμε, κανένας Μενέλαος.
1: Μενέλαος πώς γίνεται?
2: Από
1: πρέπει να είναι χριστιανικό το όνομα.
2: Μενέλαος είναι χριστιανικό.
1: Έχεις επηρεαστεί την
0: Οδύσσια. Ιωσήφ.
1: Αφού δεν είπες... Αφού δεν είπες Ευρύκλεια. Πάλι καλά.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο οποίος από το Σταυρό ο Ιησούς λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή και πει το τετέλεστε, γύρισε στη μητέρα του και είπε: Μητέρα, αυτός θα είναι ο γιος σου.
0: Ωραία.
1: Ο μαθητής της αγάπης. Λοιπόν, σε ποιον είπε λοιπόν ότι πάνω σου θα οικοδομήσω την εκκλησία μου?
2: Στον Πέτρο.
1: Στον Πέτρο. Πάρα πολύ σωστά. Ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στους 12.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Πώς, γιατί γελάς, Βασιλάκη?
0: Δεν τα ξέρουμε σήμερα.
2: Δεν τα ξέρουμε, εγώ τα ξέρω. Εσύ μας είπες πριν λίγο Μενέλαος.
1: Ναι. Καλά έκανε.
2: Καλά έκανε.
1: Θα μπορούσα να μην έρθω. Λέω το εξής. Πώς λεγόταν λοιπόν, ξέρετε την ιστορία του Παύλου, πώς έγινε?
0: Όχι.
1: Ήταν από τους μεγαλύτερους διώκτες του χριστιανισμού. Πώς τον έλεγαν? Για άλλο όνομα. Το Παύλος είναι το χριστιανικό του. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ, Κεσογλίδης Καράς.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ή ξέρω εγώ τον Πλούτερχο, πώς τον λέγανε. Πασχαλίδης Ρέμος, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Άλλο ήταν το καλύτερο. Παύλος είναι το Ρέμος. Ναι, το Παύλος είναι το Ρέμος, για να καταλάβεις.
0: Παύλος είναι ο Ρέμος. Πώς λεγότανε, Χριστόφορος.
1: Σαούλ.
2: Σαγούρι.
1: Έχεις τα με τα ονόματα σήμερα, λες πολύ ωραία ονόματα, αλλά τελείως άσχετα με αυτό που συζητάμε.
2: Είναι για να βαφτίσουμε παιδί, ναι.
1: Ο Λιός Σαούλ, έτσι, ο οποίος είδε την καιόμενη και μη φλεγόμενη Βάτο.
0: Okay.
1: Τι ήταν αυτό. Βάτα, τα οποία καίγονταν, φλέγονταν αλλά δεν καίγονταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του μίλησε ο Θεός και τα λοιπά και έγινε, έτσι, από τους μεγαλύτερους διδασκάλους του χριστιανισμού.
0: Και ευαγγελιστές.
1: Όχι, οι ευαγγελιστές ποιοι ήταν. Αυτοί που έγραψαν το Ευαγγέλιο.
0: Ναι, ο κατά Παύλου δεν λέει Ευαγγέλιο. Άλλος είναι, άλλος Παύλος είναι τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κατά Παύλου. Είναι η επιστολή. Οι επιστολές του Παύλου.
2: Ματθαίου.
1: Είναι. Πάμε. Μάρκος.
0: Ναι.
2: Ματθαίος.
1: Σωστά.
0: Λουκάς.
1: Σωστά και.
2: Ιωάννης.
1: Μπράβο. Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης. Και ένα τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά.
0: Έλα Αθηνά που τα ξέρεις, είναι το μάθημά σου.
1: Έλα Αθηνά μου.
0: Είναι το μάθημά σου.
1: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
1: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
2: Δεν το έχω.
0: Ο σπουδαίος.
1: Ο γαμάτος. Δεν μας είναι ένας σπουδαίος.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη σιγά σιγά προς τις 9, έτσι, στα πρωινά ναυάγια της Πέμπτης. Καλημέρα.
1: 9 παρά 5 λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης, Αθηνά Φαλίδου ακριβώς απέναντί μου και στο Αζιμούθιο βλέπω φάτσα φόρα εδώ πέρα.
0: Αζιμούθιο.
1: Αζιμούθιο κόβουμε στο στρατό, έτσι λέγεται. Είναι ακριβώς μπροστά μου ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, να ξέρετε.
2: Όταν ο άλλος είναι ακριβώς μπροστά.
1: Αζιμούθιο είναι μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μέγεθος που κανονίζουμε στο στρατό για να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται τι. Και όταν λέμε κόβουμε αζιμούθιο, είναι μια συγκεκριμένη γωνία.
0: Πού ήμουν εγώ, δεν έκανα σκηνάκια.
2: Θα πρέπει ένα ή έκνα βαγίνα να αφιερωμένο σε ορολογίες.
1: Θα γίνει και αυτό.
2: Ναι.
1: 6-9-37-9-49-9-49 όμως έχετε αρχίσει και μαζεύεστε. Έτσι όπως έχετε ξυπνήσει, όπως το θέλουμε ακριβώς. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μην ψάχνετε χειρότερους. Από τη Δευτέρα θα βγουν αυτοί που θα παλεύουν ποιος θα είναι καλύτερος. Εμείς είμαστε χειρότεροι, οπότε είμαστε εξασφαλισμένοι.
0: Λοιπόν, η Ρέα είπε επίσης ένα μήνυμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας, που είναι αν έχετε στείλει κάπου λάθος μήνυμα, φωτογραφία και το έχετε μετανιώσει και δεν μπορείτε να το πάρετε πίσω. Είπε, λέει η Ρέα ότι έστειλε mail αυτή, λάθος, σε συνάδελφο κολλητό φίλο και τον έκραζε σε άλλο συνάδελφο που καθόταν μπροστά μας. Κατά λάθος λοιπόν, το έστειλα στην ίδια γυναίκα την άλλη που έκραζε. Και έγινε χαμούλης. Με έπιασε, λέει, στην τουαλέτα, μου έλεγε τα διάφορα, την έβγαλα τρελή, λέει η Ρέα αυτή, ούτως ή άλλως δεν τη συμπαθούσα καθόλου. Κλασικά.
1: Παιδιά, να πω και κάτι τώρα που υπόθηκε έτσι πώς λέγεται, στο περιθώριο της κουβέντας. Τα mail, να ξέρετε, τα εταιρικά mail,
2: ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον από δική μου εμπειρία σας λέω ότι 2 στα 3 παρακολουθούνται.
0: Βέβαια.
2: Πλάκα
1: και
2: κάνουν.
1: Και μην 3 στα 3.
0: Είναι σαν υπογραφή, είναι συμβόλαιο. Βέβαια.
1: Κατ' εντολήν του επικεφαλής.
0: Προσέξτε.
1: Προσέξτε. Έχει απολυθεί σε εταιρεία.
2: Δεν στέλνουμε τίποτα.
1: Σε εταιρεία που ήμουν έχει απολυθεί η γραμματέας του επικεφαλής.
2: Ναι.
1: Διευθυντή, γιατί έστελνε για ένα φίλο αυτή κολλητό.
2: Ναι.
1: Και έλεγε, ρε παιδί μου, τα καθέκαστα. Έγραφε διάφορα που συνέβαιναν στην εταιρεία. Όχι τίποτα εταιρικά μυστικά.
0: Παρόλο αυτό.
1: Παρόλα αυτά θεωρήθηκε ότι αυτά είναι τα ενίκομοι ενδύμου της εταιρείας και δεν έπρεπε ακόμα ούτε στο φίλο της να τα λέει. Και την διώξανε.
2: Ρε φίλε, και η δεύτερη.
1: Την ξέρετε κιόλας.
0: Αυτή μάλλον ήθελε. Ναι. Ποιος? Αυτή μάλλον ήθελε να φύγει. Προκαλούσε την τύχη της. Αν email τώρα να στέλνει τέτοια.
1: Έκανε monitoring ο τύπος, είχε βάλει τον IT, τον επικεφαλής IT και είχε κάνει monitoring όλα τα mail.
2: Ναι. Εμείς πάντως που δεν απαντάμε στα εταιρικά mail σε κάποια είναι γιατί μας έχουν πει να μην απαντήσουμε. Δεν είμαστε αγενείς, να ξέρετε. Μην δεν απαντάτε, λέει να τα βλέπετε.
1: Με αυτή την ευκαιρία, εγώ δεν απαντάω, δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα από την οικογένεια του Αντένα. Εγώ δεν απαντάω σε αυτά που έχετε στείλει, αν θα παραβρεθώ, αν θα παραβρεθώ. Γιατί μου έχετε στείλει 2 προσκλήσεις για την ίδια μέρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε πάλι.
0: Μία για το πρωί και η άλλη για το βράδυ.
1: Δηλαδή το έχει αυτό Αντένα. Τον αγαπώ τι να κάνω, αλλά έχω περάσει 8 χρόνια από τη ζωή μου εδώ. Έχω ρίξει ξενύχια.
0: Δεν θα πάμε βράδυ.
1: Πρέπει να πάμε. Είπα στη Δέσποινα.
0: Βράδυ θα πάμε.
1: Δώσε μου, της λέω, μία κλίμακα από το 1 στο 10 πόσο απαραίτητο
0: το είναι.
1: Και μου λέει 10 στα 10. Θα πάμε. Αλλά το πρωί έχει μπραντς. Εδώ δεν ξέρετε. Έχουν κοπή της πίτας. Ναι. Τρίμηνο αυτό. Κουρεύτηκε ο Μεταξάς. Τετράμινα. Πεντάμινα. 9 μέρα. Έχουμε τέτοια εδώ.
0: Καμιά δουλειά θα
1: πάρτε
0: κάνουμε.
1: Το, ναι. Αυτό, εδώ ήρθαμε να δουλέψουμε. Άμα δουλέψουμε και πάμε καλά, το γιορτάσουμε.
2: Να πάμε και
1: γιορτάζουμε που ξεκινάμε. Γιορτάζουμε, ναι. Προχωράμε, γιορτάζουμε που καταλήξαμε. Αρχή της χρονιάς, τέλος της χρονιάς, κοπή της πίτσας, της πίτσας και της πίτσας. Καλοκαίριασε, Χριστουγέννιασε. Όλα αγαπάτε. Εδώ είναι η χαρά του πάρτι.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
2: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογραφικού.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Εσύ λάβεις πιο πολύ.
6: Λοιπόν, μία συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Κράτησε λοιπόν την απόδειξή σου. Μπες στο bigbacktoschool.gr, ανέβασέ τη και ολοκλήρωσε εύκολα τη συμμετοχή σου. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις. Φύγαμε, πάμε για διαφημίσεις.
7: 37-949-49. Ελάτε, σας περιμένουμε. Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Δεν το έχουμε. Βάλε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου. Πέφτει λίγο βαριά. Έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγιο να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δουλειά και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολεία,
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
14: Πάμε.
21: Τετράδια.
14: Ναι.
21: Παγούρι.
14: Ναι.
21: Gaming gadgets.
14: Πώς.
21: Popcorn σινεμά.
14: Τι.
21: Και παγωτό.
14: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
22: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
23: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Ψήρα, ξεκόλα.
24: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
27: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο. 9 και 7 πρώτα λεπτά είναι τα πρωινά Ναυάγια από το ρυθμό 949. Και πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από τα Ναυάγια, να σας πω ότι έρχεται Ούγκα Challenge, το quiz,
28: yes,
27: με βαθμολογία 2-1. Okay. Υπέρ του Βασίλη.
28: Έχει περάσει μπροστά.
27: Έχει περάσει μπροστά.
28: Δικαίως.
27: Ναι.
29: Και ήμουν και πολύ ήπιος μαζί σου χθες, Αθηνά. Σε άφησα
28: φίλε,
29: να πετάς κοτσάνες.
28: Μου στείλανε οι φίλοι μου από την Κρήτη, μου λέει είναι δυνατόν να πέσει νησί από κάτω.
29: Τελειώσαν αυτά.
27: Παίζει ρόλο και το άγχος εκείνη την ώρα. Ναι. Εκεί ποντάρουν πολύ και στα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή όταν είσαι στο σπίτι σου, τις λες τις απαντήσεις σου βλέποντας ένα τηλεπαιχνίδι.
29: Το έπαιξα καλός μαθητής γι' αυτό. Συμμαθητής.
27: Ναι.
29: Τώρα δεν ήταν.
27: Θέλω να στάζει το.
29: Ναι, όχι.
27: Το μάτι σας αίμα. Αυτό θέλω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
28: Συγγνώμη τώρα. σήμερα. Κοίταγα από εδώ γιατί βλέπω τα μηνύματα, γίνεται χαμό σήμερα. Στο 6937-949-949 δεν σταματάτε να στέλνετε λάθος μήνυμα που έχετε στείλει κάπου και έχει πάει κάπου αλλού. Α πούμε, η Μαρία τώρα λέει: έχω στείλει φώτο μου σε περίοδο αποκριών, ντυμένη σεξι διαβολάκι στον άντρα μου, στην εργασία του. Χωρίς να τον έχω προειδοποιήσει πριν και άνοιξε το κινητό του ενώ ήταν με συνάδελφό του δίπλα του. Πανικόβλητος για να το κλείσει, πάντα για πλήκτρα. Τον μπλόκαρε κατά λάθος, αλλά μάλλον κάτι πρόλαβε να δει ο άλλος. Δεν ξέρω από τότε.
27: Το είδε.
28: Ναι, δηλαδή.
29: Αυτό
28: πολλές
29: τώρα κάτι μου βρωμάει. Δεν μας το εξηγεί καλά.
28: Γιατί?
29: Η Μαρία. Ότι βρήκε τυχαία φωτογραφία της σε ξυλακουντάκι.
28: Όχι και τυχαία, ήταν απόκριση. Είχε ντυθεί σε ξυλακουντάκι. Ήταν... Και τη στέλνει στον άντρα.
29: Α, ήταν απόκριση. Ναι. Παλιά
27: ναι.
29: Απόκριση.
27: Και την ανοίγει ο άντρα.
28: Μπράβο. Σαν να είμαστε εδώ τώρα και να σας λέω, κοιτάτε τι μου έγραψε αυτό. Και να έρθει η φωτογραφία του εντάξει. Γιάννη που να είναι.
29: Ένας πιο πονηρεμένος θα έλεγε τόσες τηλεπίτηδες.
27: Εγώ τώρα κάτι μου θυμίζει ότι ήμασταν στο γάμο του Λουκά του Δελή, το πολύ τον έχουμε μελετήσει σήμερα. Λόξικα θα έχει. Και βλέπαμε κάτι με τον φίλο μου το σταμάτι που κάναμε του μάπε. Στο τραπέζι και βλέπαμε κάτι γυμνές.
28: Ναι.
27: Και πίσω μας βλέπανε τα παιδάκια του Αντώνη του Μεταξά. Ακόμη δεν είχαν. Αλλά δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Εμείς ήταν στο πίσω τραπέζι και βλέπανε αυτά.
29: Σταμάταρε
27: δηλαδή. Δεν το ήξερα, ρε παιδιά, πού να κοιτάζουν τα πίσω τραπέζια.
28: Εκεί που ντρέπεσαι αρκετά για
27: να ντρέπονται τα παιδιά του.
29: Ακούστε κάτι άβολο το οποίο παίζει να μας έχει συμβεί. Η Δέσποινα γράφει, είναι με κάποιον σε ραντεβού και στέλνει μήνυμα στην κολλητή τη το εξής. Πάρε τηλέφωνο ότι με χρειάζεσαι, σως έχω βαρεθεί με τον μπιπ. Και το στέλνει σε αυτόν και γυρνάει αυτός, την κοιτάει χωρίς να το καταλάβει και της λέει βαριέσαι, ε. Γιατί το στέλνει σε μένα το μήνυμα.
28: Να κοιτάξουμε τη θετική πλευρά. Δεν θα πήγαινε πουθενά ρε φίλου τόσοι άλλους αφού όσο βαριώσουνα. Άρα βγήκες και από τη δύσκολη θέση να το τα εξηγήσεις. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πήγαινε πουθενά. Αφού
29: όχι, δεν λες τίποτα. Παίρνεις τα μπογαλάκια σου, το κινητό σου και on the way φεύγεις.
28: Είναι, νιώθω.
27: Και on the way φεύγουμε και εμείς.
29: Και κάνεις αυτό, δηλαδή. Κοίτα. Και έφυγες.
27: Ορίστε.

0: Τώρα, θα ανέβει η Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια.
1: Όλο μπράβο το χειμώνα.
0: Τώρα.
1: Τώρα
0: ξεκινάει
1: θα ανέβει.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
2: Και θα μείνει για κάποιες εμφανίσεις.
0: Αν δεν είναι το Σάββατο εκείνο τέλος πάντων.
2: Ωραία.
0: Ναι, ναι, και θα μείνει κανονικά και έχει και έχει ετοιμάσει, μου πάνε και πολύ καλά. Πάντα επιμελείται με πολλή λεπτομέρεια και καινοτομίες. Και με διάφορα ευρήματα, έτσι, σκηνικά κτλ. Τις εμφανίσεις του, ειδικά τώρα στη Θεσσαλονίκη, το έχει επιμεληθεί, σου λέει, με περισσή φροντίδα.
2: Μπράβο. Ενδιαφέρον πολύ να ανεβούμε να τον δούμε.
0: Έξι, ναι. Να ανεβούμε να τον δούμε ή να τον δούμε και να ανεβούμε. Βλέποντάς τον. Ούκα Challenge. Καλή σας ημέρα. Θέλω ανταγωνισμό. Θέλω να θέλετε να σκίσετε τις σάρκες ο ένας του άλλου. Δεν το βλέπω αυτό.
1: Θέλουμε, γιατί θα γίνει στο τέλος. Ο χαμένος θα κάνει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Σας βλέπω πολύ.
0: Έχετε μια βαθιά ηρεμία, γαλήνη και αγάπη, θα έλεγε κανείς, στα μάτια σας. Δεν τη θέλω στην ενότητα.
2: Γιατί προσπαθούμε να περάσουμε λίγο κάτω το ραντάρ, εγώ ας πούμε, και να κερδίσω στο τέλος.
0: Κατάλαβα τι λες. Αυτό που είπε η Αθηνά πάρα πολύ σωστό. Επαναλαμβάνω, στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν, επειδή είναι 5 ημέρες, κάποιος θα έχει βγει νικητής. Δεν μπορούμε να έχουμε ισοπαλία. Θέλω λοιπόν στο 6-9-37-9-49-9-49 να πείτε τι να κάνει ο χαμένος.
1: Ναι.
0: Να κάνει κάτι σε αυτό που κέρδισε. Να βγει με έναν ακροατή να τον κεράσει, όπως είπατε, φαγητό με λεφτά του ομίλου.
1: Να προτείνετε και άλλα. Και άλλα πράγματα να προτείνετε, περιμένουμε.
0: Να τον χτενίσει, να τον κάνει ένα μπάνιο, δεν ξέρω πώς θέλετε να το διαχειριστείτε. Είναι στα χέρια σας.
1: Μην βάζεις τέτοιες σημαίες.
0: Όπως είπε η γιαγιά, να τον νύψει.
1: Να τον
0: νύψει. Να τον νύψει. Λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε σας παρακαλώ στο θέμα της σημερινής ημέρας. Άλλο είχα, αλλά επειδή είπαμε να είμαστε λίγο πιο ήπιοι σήμερα, να μην υπάρχουν, δεν μας βγαίνει κιόλας, πάμε στα πιο ήπια.
2: Θα συγκεντρωθούμε, ναι.
0: Συγκεντρωθείτε. Έτοιμοι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 10 φαγητά που έχουν κύμα.
1: Ωραίο.
0: 10. Φαγητά που έχουν κύμα.
2: Ωραία. 10. Ξεκινάω. Ναι.
0: Είναι από το top 10 το θέμα.
2: Ωραία. Η Μαμπαλντί.
0: Μπαϊλντί.
1: Μακαρόνια με κύμα.
0: Περίμενε, το Μαμπαλντί έχει κύμα, έχει κύμα, ε.
1: Ναι, ναι. Α, όχι, μα έχει
0: κύμα. Το παπουτσάκι έχει κύμα.
1: Γιατί δίνεις ένα φαΐ που το είχα υπόψη μου να το πω τώρα.
0: Συγγνώμη. Ωραία.
2: Έχει.
0: Ταμπούλα ράσα.
1: Το Μαμπαλντί δεν έχει φύγει.
0: Κενό χαρτί.
1: Ναι.
0: Πάμε, ή θέλετε να βάλω άλλο θέμα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, πάμε.
0: Πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Φύγαμε.
1: Έλα με το Μπαϊλντί, Μπαϊλντίσες, ρε.
0: Όχι,
1: πάρε τις πλανήτες τώρα, έλα. Αφροδίτη.
0: Πάμε, Αφροδίτη, σωστά.
2: Πλούτονας.
0: Σωστό.
1: Ερμής.
0: Ο Ερμής, ο πιο κοντινός πλανήτης.
1: Ακριβώς.
0: Πού.
1: Πού. Στον ήλια.
2: Ο Κρόνος.
0: Ο Κρόνος.
1: Η γη.
0: Ο Κρόνος με το δακτύλιο το περίφημο.
2: Με το δακτύλιο.
0: Η γη. Πώς είναι, ξέρετε?
2: Όχι.
0: 9 είναι.
1: 9 είναι.
2: Ο, κατάλαβα, πλησιάζουμε. Ναι. Η Σελήνη.
0: Πλανήτη. Σελήνη δορυφόρος.
2: Είναι δορυφόρος.
1: Ναι. Είναι δορυφόρος, οπότε πες ένα πλανήτη.
2: Όχι, α, έχουμε απ' έξω καλό.
0: 5, 4, 3.
2: Ο Δίας.
0: Ναι! Μπράβο, ρε.
1: Πλούτονας.
0: Τον είπαμε.
2: Έχασες.
1: Πλούτονας. Κρόνο είπαμε. Τι έχασα, μπορώ να πω.
2: Πες ένα τα ονόματα.
1: Κρόνο είπαμε.
0: Αφροδίτη είπαμε. Έλα, ποιος είναι αυτός που έχει και νερό, έχει βρει και νερό.
1: Ο Άρης, έχω πολλά.
0: Τον είπες τον Άρη.
1: Όχι. Τον λέω τώρα.
0: Έλα.
2: Τον είπαμε τον Άρη.
1: Δεν τον είπαμε τον Άρη.
2: Ωραία. Δεν μου έρχεται.
1: Έλα, μέτρα. Μέτρα.
2: Περίμενε.
1: Δημητρή, μέτρα. Κοίτα.
0: 5, 4.
2: Ποσειδώνας.
1: Το είπαμε, ναι. Πάμε, το είπαμε.
2: Τι λες, καλέ.
1: Δεν έχουμε, εγώ έχουμε
0: Ποσειδώνα.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Δεν έχουμε πει Ποσειδώνα.
2: Τι λες, καλέ.
0: Να δώσω ισοπαλία.
2: Δεν έχουμε πει Ποσειδώνα.
1: Όχι, ο Κρόνος.
0: Όχι. Τον είπαμε, τον Κρόνο του δακτυλίου του.
1: Τον Κρόνο τον είπαμε, τον Ποσειδώνα δεν τον
2: είπαμε.
0: Μαζί μου τα βάζεις τώρα.
1: Μα κέρδισα. Με πτήση υπέρ του.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Του Βασίλη Φόρτου.
0: Στην Πέτ δεν τα κάνατε αυτά.

0: Αυτό το κουγέτι της Ενίσα με την Αναστασία και το αλό στο ρυθμό 949. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο διάλειμμα των 9.30. Σήμερα είναι Πέμπτη και φροντίζουμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τα VitaFix Gummies. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα VitaFix Gummies της Intermed. Vitamix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου και Vitamix, συγγνώμη, Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά που έχουν μέσα και βιταμίνες α, D, C, B, με φολικό, οξύ και γεύση φράουλα, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Είναι τα Vitamix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Αυτά τα ζελεδάκια, τα ωραία.
1: Να πω την αμαρτία μου, είναι και νόστιμα.
0: Είναι και νόστιμα.
1: Έχω πάρει γιατί είναι και δίνουν και ενέργεια κιόλας και,
0: και φωλικό.
1: Προστατεύουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει. Μαζί με τον Μαπεσό θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει, είναι πια η διάδοχη κατάσταση. Εδώ είμαστε στον πάτο της, του ραδιοφώνου. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
0: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Θέλω λοιπόν να σπατσάρουμε που λένε οι μάστορες.
2: Okay.
1: Να πούμε τα τελευταία μηνύματα που έφερε η κουβέντα μέχρι τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί οφείλουμε σε εσάς κάτι που έτσι νιώσαμε να κάνουμε και το συμφωνήσαμε και με την ομάδα του ρυθμού 949 και ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Οπότε, τι είναι αυτό, το τελευταίο μέρος της εκπομπής να το αφιερώσουμε στο Γιώργο Μαζονάκη, στον άνθρωπο αυτόν με το αστέρι που ξεκίνησε από 21 χρονών, έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα σε ηλικία 54 ετών, με όλη αυτή τη δράση και το νιάξιμο για τους ανθρώπους και τον τρόπο που μέσα από τη μουσική του σημάδεψε και αποτυπώθηκε και άφησε το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, πάμε για το... έτσι που το έκανα, ας πάμε κατευθείαν να μην διαβάσουμε τα αστεία μηνύματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω μηνύματα μόνο όσον αφορά τον Γιώργο, μόνο γι' αυτό θα διακόψουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής, τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
3: Δουλειά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
3: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία, Μουστάκας.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα. Το έχουμε.
8: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινείται τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
18: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωση. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία, μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
2: Ζαχαριάς! Τι χαρά παιδιού!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Πρωινά Ναυάγια, εδώ είμαστε με τον Βασίλη και την Αθηνά. Την Αθηνά και τον Βασίλη και ο Αλέξανδρος μαζί μας και όλοι εσείς. Είναι η στιγμή που θέλουμε, νιώθουμε και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής στο Γιώργο Μαζονάκη. Πριν από αυτό, θα σας πω ότι οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το Αντίπαλοι για Καλό, η Ένωση Retour, έρχεται στο Village Cinemas 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Challenges, ανατροπές και συνεργασίες, πάντα για καλό σκοπό. Ζήσε το ξανά στα Village Cinemas. Μηνύματα ακροατών που αφορούν το Γιώργο και μουσική του Γιώργου.
5: Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
4: Α, συγγνώμη, ναι. Προς το κάνουμε.
6: Ωραία, ας το κάνουμε.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Ωραία. Έχουμε πρόβλημα στο κέντρο. Στη Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο, δηλαδή προς τη Βουλή. Η άνοδος της Συγκρού μέχρι το Στήλος κολλάει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα, μποτιλιάρισμα στην Δανδική οδό κλασικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι και το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το ύψος της Ιεράς Οδού είναι πυγμένο. Καλή υπομονή.
7: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλή υπομονή και με τον καιρό, γιατί η ζέστη παραμένει, δεν βλέπουμε να δροσίζει. Σήμερα θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου και από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει και άλλο στους 36. Οπότε όσοι μπορείτε πηγαίνετε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, έτσι, και τις ζακέτες ακόμα μην τις κατεβάσετε.
4: Όπως νιώσαμε λοιπόν, έτσι κάνουμε, να περνάς από Γιώργο Μαζονάκη και η φιλοσοφία μου. Ένας άνθρωπος που για εκείνους που όχι μόνο που τον άκουγαν και μέσα από το σύνθημα όσο ζω μαζό, ήταν ταυτισμένοι με την φιλοσοφία του που θα ακούσουμε, γνωστός και ως ο πρίγκιπας του τραγουδιού.

0: Την ώρα που ακούμε το Γιώργο, εδώ αναπόφευκτα ο καθένας λέει το αγαπημένο του κομμάτι. Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, αχ και τ' άλλο. Είναι τεράστια αυτή η περιουσία και ο λόγος που ο Γιώργος Μοζωνάκης θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Πάμε να ακούσουμε, έχετε στείλει ήδη ηχητικά και έχουμε και γραπτά μηνύματα.
1: Ο Λευτέρης έχει στείλει μήνυμα από νωρίς το πρωί.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό παράδεισο για το παιδί της νύχτας.
1: Στο παιδί της νύχτας, για το παιδί της νύχτας μιλάει ο Λευτέρης. Και ο Παύλος μας έχει στείλει μήνυμα, παιδιά. Να βάλω και το ηχητικό του Παύλου να δούμε τι μας έστειλε.
3: Καλημέρα. Συλληπιτήρια σε αυτούς που αγαπούσαν το Γιώργο Μαζωνάκη. Δούλεψα μαζί του το 1993 στο Κάρβελ. Ευαίσθητο παιδί, ιδιαίτερο παιδί. Ελαφρύ το χώμα. Καλό πέρασμα να έχει.
4: Ναι, εντάξει.
0: Όλοι συνηγορούν στις ευαισθησίες και στο ότι ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη τη στήριξή του.
4: Και οι μεγάλοι καλλιτέχνες όταν φεύγουν από τη ζωή, ρε παιδί μου, το έχουν αυτό και μέσα από το έργο τους και που έχουν έρθει και προσωπικά, ας πούμε, με τον κόσμο και είναι δεμένος ο κόσμος μαζί τους. Νιώθεις ότι χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο.
0: Είναι ναι, ο καλλιτέχνης νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του να είναι σε άμεση σύνδεση.
4: Ακριβώς.
0: Με τον κόσμο. Σε άμεση, ακριβώς. Να τον νιώθει, να μην είναι απέναντι, να είναι μαζί. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλλιτέχνης. Και είναι, γιατί και είναι πάντα στην καρδιά και στη
4: σκέψη. Είδαμε και τις εικόνες που έβγαινε έξω και ο κόσμος περίμενε να μπει στο μαγαζί του και τους κερνούσε, έβγαινε έξω να τους χαιρετήσει.
0: Έχουμε μηνύματα κι άλλα.
4: Η Βάσια λέει καλημέρα, όπως μπορεί βασικά να θεωρηθεί καλημέρα μετά τα χθεσινά άσχημα και σοκαριστικά νέα. Έφυγε ο πιο απλός άνθρωπος της ελληνικής μουσικής, ο μοναδικός σε αυτό που έκανε, αλλά και αυθεντικός με τα τραγούδια του και με τις δηλώσεις του. Ήταν ο Γιώργος που έφυγε για εκείνον και είχε να κάνει ακόμα πολλά.
1: Μάλιστα. Εμένα, παιδιά, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο, το Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω και το Δημήτρη. Σαν και στο αγώνες βροχής. Φίβος, τύχη μουσική.
0: Το είπαμε το πρωί μαζί με τον Βασίλη. Ταυτόχρονα.

0: Αυτός είναι ο πρίγκιπας, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Αν εξάντλητος, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλουμε πολύ να τα διαβάσουμε. Θα δώσω το λόγο στον Βασίλη και αμέσως μετά περνάμε σε εσάς.
1: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω σε αυτό πως ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος μας σε αίμα. Όχι το δικό μας όμως, γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, για παιδιά, για ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, παιδιά, είναι από τη Unipharma. Τώρα, στα μηνύματά μας έχουμε και ένα ωραίο ηχητικό που έχει στείλει η Αλίκη από νωρίς το πρωί. Να το ακούσουμε κι αυτό.
2: Ναι. Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλημέρα Θηνούλα, Βασίλη, Δημήτρη, μου διασμένη σήμερα διάθεση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτη αυτή η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και δεν ξέρω πώς γίνεται ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις γνωρίσει ποτέ προσωπικά, δεν έχεις κάτι στο ίδιο τραπέζι, να νιώθεις την απώλειά του σαν να είναι ενός δικού σου ανθρώπου.
3: Αυτό που λέγαμε.
2: Γιατί όταν σε διάφορες καταστάσεις της ζωής σου σου έχουν κρατήσει συντροφιά τα τραγούδια του, σε μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βιώνει, σε ένα χωρισμό, οτιδήποτε, να νιώθεις τελικά την απώλειά του τόσο πολύ.
1: Αυτό που λέγαμε. Όσο μπορείς να ταυτιστείς με τον καλλιτέχνη.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε.
3: Νιώθεις ότι είναι δικό σου
0: άνθρωπο. Πολύ ειλικρινές μήνυμα και ακριβώς στην καρδιά του τι ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε και γραπτά.
3: Βέβαια, μας πήρε τα νιάτα μας και τα ξενύχτια μας. Καλή σεζόν σε εσάς, γράφουν εδώ πέρα. Πόσο κρίμα να φύγει μια τέτοια φωνή, λέει η Φωτεινή, τόσο γρήγορα από τους λίγους καλλιτέχνες που μου άρεσαν σχεδόν όλα τα κομμάτια του. Από μικρή που τον άκουγα, μετά από 16-17 που ξεκίνησα να τον βλέπω live μέχρι και σήμερα. Στέλνει ο κόσμος εδώ πέρα.
0: Αυτό κάναμε
3: στο
0: σήμερα.
3: Ζω μαζό.
0: Επιλέξαμε λοιπόν το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας να το αφιερώσουμε σε αυτό που νιώθουμε να κάνουμε μαζί με τον σταθμό, στη μουσική του Γιώργου Μαζονάκη. Συνειδητά δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τίποτε άλλο εκτός από αυτό που μας σημάδεψε από αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν η παρουσία του, ο τρόπος που έβλεπε τη ζωή και η μουσική του. Κλείνουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που νιώθουμε ότι είναι έτσι αντιπροσωπευτικό. Ανήκω σε μένα, συλληπιτήρια στους ανθρώπους που αγαπούν τον Γιώργο Μαζονάκη και είσαι πάντα στην καρδιά μας. Ανήκω σε μένα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα εδώ σε 7 η ώρα το πρωί με τα πρωινά ναυάγια. Καλή σας ημέρα.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες ή στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και
2: Ρουαμάτ. Νησί 939.

0: κάνει αυτός?
1: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
0: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Rangers.
1: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
2: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφου.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κολναράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά pavlakondarakis.gr.
8: Μισή 939.

0: ρίζα. Για όσο κράτησα, βλέπεις τα θαύματα θα.
1: Νησί, στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ

Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολλές καλησπέρες στη φίλη μου Ελένη που είναι καθοδόν εκεί στο αυτοκίνητό της και μας ακούει. Και παρεούλα θα κάνουμε, παιδιά, μέχρι και τις 5. Γιατί σήμερα θα μοιραστούμε και στεναχώριες και στεναγμούς και πράγματα έτσι που λίγο πολύ όλοι έχουμε μέσα μας. Γιατί κάποιοι, ρε παιδιά, μπαίνουν στη μουσική για να γίνουν γνωστοί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε για να γίνει κατηγορία από μόνος του. Γιατί ο Μαζωνάκης δεν χρειάζεται συστάσεις. Χρειάζεται απλώς να ανοίξει το μικρόφωνο. Είναι αυτό το σπάνιο ταλέντο να τραγουδάει τον καημό σου, ενώ εσύ προσπαθείς να πείσεις τους άλλους ότι έλα μωρέ τώρα, δεν βαριέσαι, μια χαρά είσαι. Και μεταξύ μας, αν δεν έχει τραγουδήσει Μαζωνάκη, κοιτώντας κάπου στο άπειρο, σαν να παίζεται η ζωή σου σε ταινία, δεν έχει ζήσει σωστά τον ελληνικό έρωτα. Έρχεται για όλους εσάς το αγαπώ σημαίνει.

0: τα κολλασμένα.
1: Λοιπόν, λοιπόν και Καντάδα, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες όλες εσάς που είστε εδώ. Εδώ σήμερα, μια τέτοια δύσκολη μέρα για πολύ κόσμο. 5η 10 Σεπτέμβρη, 36 λεπτά και μετά τις 2. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας. Στο soundist.gr, καυτός ο ρυθμός 949, εκεί που μέσα μπορείτε να βρείτε τα πάντα και συνήθως έχουμε ό,τι χρειάζεστε. Για σήμερα, ένα άρθρο αποχαιρετάμε ένα θρύλο. 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μπορεί να τα έχετε ακούσει, μπορεί να μην τα ξέρατε. Ένα από αυτά είναι στο νούμερο 4, διαβάζω εδώ. Όταν ήταν 13 ετών, πήγε κρυφά στο καμαρίνι της Μαρινέλλας, τότε που τραγουδούσε στο Ρεξ, και της είπε: «Γεια σας, είμαι συνάδελφός σας». Και εκείνη με τη σειρά της γέλασε και είπε: «Φέρετε το παιδί μέσα». Τα λόγια είναι φτωχά για να πούμε κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα είμαστε εδώ πέρα μέσα από τη συχνότητα του ρυθμού φυσικά να ακούσουμε πολλές από τις επιτυχίες του. Θέλω όμως να τα αφήσουμε για λίγο αυτό και να σας δώσω ένα άλλο μήνυμα για να σας ετοιμάσω και το Σαββατοκύριακό σας, παιδιά. Γιατί αν λιώνετε ακόμη στην πόλη, με τις θερμοκρασίες που λίγο πολύ είναι ακόμη στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις λίγο πιο cool καταστάσεις και να διασκεδάσεις, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Είναι στην Πάρνηθα, περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. Έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όμως και το Σάββατο, για έως και 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Αυτές τις μέρες η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής θα βρεις με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Φύγαμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
4: Έλα, ένα από τα ξέρεις.
3: Το γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς.
5: Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
4: Όχι.
3: Γρηγόρης, αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο?
4: Δεν το έχω.
5: Ο σπουδαίος.
3: Ο γαμπάτος.
5: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρένο.
4: Και εμείς το κάναμε.
5: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
3: Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που... Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και δουλεύουμε αυτό το κάνει.
5: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
3: Γιατί είμαστε.
2: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Eth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star Tour Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
0: Έφερες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα καταστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
8: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
10: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Βάλε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά. Έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
5: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρτ μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγε. Γαλαξίας.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινή.

45 λεπτά και μετά τις 2 επιστρέψαμε. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω sounds.gr καθώς ρυθμός 949. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Νατάσα Θοδωρίδου που θα έρθει στην παρέα μας, γιατί η Νατάσα εκτός ότι ήταν πάρα πολύ καλή φίλη με τον Γιώργο, το ξέρουμε, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν και για το πόσο ευαίσθητος Γιώργος, γιατί αν θυμάστε καλά, ο Γιώργος είχε ετοιμάσει και το μπουζούκι, ευαίσθητες κορδές, που δεν είναι απλά τίτλος τραγουδιών, ήταν μια μεγάλη καλλιτεχνική πρωτοβουλία και με σειρά μουσικών έτσι συναντήσεων που δημιούργησε ο ίδιος. Η Νατάσα ήταν εκεί να τον στηρίξει. Τα ωραία της βίντεο που έκανε μέσα από το αυτοκίνητο και το 2017, θυμάμαι τον Γιώργο Μαζονάκη να ανεβάζει τα social του και να δείχνει, να κάνει, να συσσαγωγικά έτσι πειράζει την Νατάσα Θοδωρίδου κάνοντας παιδάκια, είστε καλά. Είναι αυτές οι στιγμές που θα μένουν πίσω και θα τις θυμόμαστε για πάντα. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό.

0: όλα λοιπόν τα είσαι και τα λάθη του και τα πάθη του. Δεν πρόλαβε να τα εξαντλήσει όμως όλα, θα πω εγώ. Η φιλοσοφία μου. Συνθέτης Μπουγαστάκη, στιχουργός Γρίτσης Νίκος, και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε μόνος του να προωθεί τη μουσική του σε πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πριν γίνει μεγάλο όνομα, γυρνούσε ο ίδιος σε πειρατικούς σταθμούς από τα Ταμπούρια μέχρι τον Ασπρόπυργο, προσπαθώντας να βάλει τα τραγούδια του να τα ακούσουν. Έκανε στρατιωτική θητεία ενώ η καριέρα του άρχισε να ανεβαίνει. Το 1996 μπήκε στο στρατό για 18 μήνες, παρουσιάστηκε στην Κόρινθο, πέρασε από τη Σπάρτη και υπηρέτησε και στο Πετροχώρι, έξω από την Ξάνθη. Θα σας πω και άλλες ιστορίες για το στρατό. Για την ώρα, πάμε να ενισχύσουμε λίγο την ΕΛΕΠΑΠ, γιατί είναι για καλό σκοπό. Όταν η ψυχαγωγία λοιπόν συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλοι για καλό. Η Ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube challenge, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Με ακόμη μεγαλύτερες δοκιμασίες και ένα σημαντικό σκοπό. Την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσεις ξανά στα Village Cinemas. Αντίπαλοι για καλό η Ένωση. Retour. Για λίγες ημερομηνίες σε Θεσσαλονίκη από 18 μέχρι και 20 Σεπτέμβρη και σε Αθήνα από 25 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
10: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
11: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
12: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
11: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
12: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
11: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
12: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
11: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
12: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
11: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
12: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
11: Άνετο πάρκινγκ.
12: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
11: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
13: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: καλώς τους, καλώς μεσημέρι. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια αναζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εσείς έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Περιμένω τα μηνύματα σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να κάνουμε παρέα, να μοιραστούμε ωραία πράγματα, ωραίες εμπειρίες ενδεχομένως και τραγούδια. Τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ιδιαίτερα και από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά, είναι δύσκολες ημέρες. Εδώ όμως είμαστε να κάνουμε παρεούλα. Στο soundist.gr καθώς ο ρυθμός 949 μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Εκεί μέσα μπορείτε να μπείτε και να δείτε ωραία πράγματα. Πώς αποχαιρετάει ο ρυθμός του Γιώργο Μαζωνάκη με πράγματα που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ωραίες στιγμές, τα όμορφα θα λέμε πάντα. Αυτά πρέπει να μένουν για έναν άνθρωπο και ένα καλλιτέχνη τόσο μεγάλο, τόσο δυνατό. Έρχονται επιτυχίες. Και η Κατερίνα Λιόλιου τώρα είναι για αυτή την ώρα. Δυναμώστε.

0: διακοπή. Εκτός 9.49.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

Χρήστος Μενιδιάδης λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5 και θα σας πω φυσικά σε αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη μία από τις πιο ωραίες ιστορίες του. Είναι από την Πάτρα. Πρώτη βραδιά και σχεδόν κανείς δεν του δίνει σημασία. Και όμως ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος του είπε: «Μη φύγεις, αύριο θα σε προσκυνάνε». Και τελικά αυτό έγινε. Μερικές φορές όμως, αν το καλοσκεφτείς, τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι απλώς έναν άνθρωπο να πιστέψει σε σένα πριν πιστέψουν καλά-καλά όλοι οι υπόλοιποι. Έρχονται τα δύσκολα φεγγάρια τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Από το 2010 βλέπω ότι είναι. Συνθέτης Γιώργος Σαμπάνης, στίχος Νίκος Γρίτσης. Δύσκολα φεγγάρια, με πολλά παζάρια θα πω. Πάτησε στα χνάρια της καταστροφής.

Αντώνη Τρέμος λοιπόν και Δευτέρα, εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, μεσημέρα και Πέμπτης, 10ο Σεπτέμβρη. Ένα από τα πράγματα που μπορεί και να μην γνώριζες για τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι ότι υπάρχει ένας τίτλος στο βιογραφικό του που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Ποιος είναι αυτός? Λοχίας. Ο Μαζωνάκης έκανε τη στρατιωτική του θητεία, ενώ παράλληλα η καριέρα του άρχιζε να ανεβαίνει. Πριν λοιπόν γίνει ο Μαζό που όλοι έχουμε αγαπήσει, είχε προλάβει να γίνει και Λοχίας. Αν πώς. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσω για ταξίδι. Ταξίδι σύντομο, πολύ ωραίο. Γιατί αν θέλεις καζίνο εμπειρία, χωρίς ταξίδι μακρινό, είναι εδώ κοντά. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τώρα τη βραδιά σου, τη βραδινή σου αυτή ωραία έξοδο αλλιώς. Χωρίς χιλιόμετρα, χωρίς καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αφήσει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
4: Δουλειά και κλασάρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Μεσημέρα και Πέμπτης, εδώ είμαστε. Σήμερα 10 Σεπτέμβρη λέει το ημερολόγιο, 43 λεπτά μετά τις 3. Η Μιάννα Ζηρτέλη κάνουμε μαζί παρέα στο ρυθμό 949, καθημερινά 2 με 5. Και θέλω να σας πω ότι, το ξέρετε άλλωστε, είχαμε κάνει το ωραίο το τελευταίο το γύρισμα για μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, τελευταία ήταν για τη χρονιά, με τον Νίκο Απέργη. Θα δείτε αυτό το exclusive live event με τον ταλαντούχο και ιδιαίτερα αγαπημένο ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη να έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει αγαπημένος ο Δωρής Μαραντίνης, stand-up show, Τωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Love and Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και μην ξεχνάς ότι έρχονται και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες βραδιές. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάς, μας ακούς μέσω soundes.gr, καθώς ο ρυθμός 949.

0: πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Νίκος Βέρτης και πώς να το εξηγήσω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο ίδιος ο Νίκος Βέρτης ανέβασε σε πρόσφατο story μια φωτογραφία μας με τον Γιώργο Μαζονάκη και γράφει από κάτω: ήθελες να πούμε παρέα το «Δεν υπάρχω στη ζωή σου» που αγαπούσες πολύ. Δεν προλάβαμε ρε Γιώργο, κάποια στιγμή αλλού αγαπημένα μου φίλε. Σήμερα με τον τρόπο μας και εμείς αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα από τις επιτυχίες του και δίνοντας έτσι και πράγματα στην επιφάνεια που ενδεχομένως μπορεί κάποιοι να μην ξέρετε, μόνο τα καλά. Μέσω soundist.gr, καύτος στο ρυθμός 949, θα δείτε για τον θρύλο τον Γιώργο Μαζονάκη πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο άλμπουμ δεν ήταν επιτυχία. Γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε Μαζονάκη και να σκεφτόμαστε φυσικά επιτυχίες. Αλλά κανείς δεν γεννιέται στάρ, χτίζεται. Με αποτυχίες, με νύχτες, με δουλειά και με επιμονή. Και ο Μαζό, όπως αγαπάμε να τον αποκαλούμε, χρειάστηκε να περάσει από όλα αυτά μέχρι να γίνει ο Μαζό που αγαπήσαμε. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμό. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren. McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
8: This is gonna be absolutely massive.
9: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
11: Δεν υπάρχει μέρα που
10: μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Αυτός σου βάζει χέρι.
15: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
14: Α, και εγώ τι θα κάνω?
15: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
14: Τέλειο το Quick Car Wash.
16: Με mini market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
17: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
18: Ευρώ και PIXMA G3430 στα 199 ευρώ. Και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κάσι ήμουν τόσα χρόνια μαζί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είναι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο καλύτερο σταθμό της πόλης, στο ρυθμό 949. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και φυσικά μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καύτος ο ρυθμός 949. Έρχονται 10 στη σειρά, είναι πολλές επιτυχίες. Φυσικά Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Αμπάνης, Μέλισσες, Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Παρακαλώ, δυναμώστε.

24/9. 10 στη σειρά, παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

Για σταγόνες βροχής λοιπόν, να πούμε ότι υπογράφει στίχους και μουσική ο Φίβος, είναι από τη Heaven και συγκεκριμένα από το άλμπουμ «Τα όχι και τα ναι μου» του 2007. Ένα από τα χαρακτηριστικά που είχε από μικρός ο παιδί μου ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ότι δεν περίμενε. Δεν περίμενε να του τηλεφωνήσουν, δεν περίμενε να του δώσουν ευκαιρία. Πήγαινε και τη ζητούσε σε μαγαζιά, σε ραδιόφωνα, σε δισκογραφία. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μάθημα από την πορεία του. Το ταλέντο χρειάζεται και θάρρος, παιδιά, να διεκδικείτε. Χρειάζεται να διεκδικείτε. Μπράβο.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, μην ξεχνάτε ότι εδώ το πρωτοακούσαμε στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και η Αναβίση φυσικά αποχαιρέτησε με ένα πολύ λιτό μήνυμα τον Γιώργο Μαζονάκη. Και παρότι οι δυο τους δεν προχώρησαν ποτέ σε κάποια επίσημη δισκογραφική συνεργασία, ούτε μοιράστηκαν κάποιο σταθερό νυχτερινό σχήμα, μπροστά στα μάτια των θεατών πολλές φορές συναντιόντουσαν. Πρόσφατα είχαν το 2025 πέρσι, Hotel Hermou, είχε ανέβει ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω στην πίστα, είχαν κάνει ωραία ντουέτα μαζί. Αντίστοιχα το 2010 πήγε ξαφνικά με τις φόρμες του, με τα αθλητικά του και ήταν σαν να συνεργαζόντουσαν χρόνια αυτοί οι δύο καλλιτέχνες. Λοιπόν, να δούμε τι κάνουν σήμερα τα πρωινά ναυάγια. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Βασίλης Φουρτούνης και η Αθηνά Φαλίδου και επανερχόμαστε για το τελευταίο.
1: Ναι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
2: Αχ, έλα, ναι, από τα ξέρεις.
1: Ο ένας το γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
1: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
2: Δεν το έχω.
3: Ο σπουδαίος.
1: Ο γαμπάτος.
3: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλες στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρένο.
2: Και εμείς το κάναμε.
3: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που... το κάνουμε και βρίσκουμε αυτό το κάνουμε.
3: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
4: Και είμαστε. Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
4: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Στο Mediterranean College ετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ

47 λεπτά και μετά τις 4. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και στην εκπνοή εδώ θα είμαστε ό,τι προλαβαίνουμε. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundes.gr καθώς ρυθμός 949. Ο ρυθμός αποχαιρετά το θρύλο, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε γι' αυτόν. Μπείτε, δείτε. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια από στιγμές του ρυθμού μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη που έχει εκμυστηρευτεί και έχει τραγουδήσει πρώτη φορά σε εμάς. Έχω διαλέξει κι εγώ ένα, θα το ακούσετε στη συνέχεια, που ανακάλυψα χθες από ανάρτηση της κουμπάρας του και συγκεκριμένα της Αλεξάνδρου Παλαιολόγου το αγαπημένο του τραγούδι που είχε υπογράψει σε στίχους και μουσική ο Γιάννης Πάριος από τη Heaven. Είναι το ποτέ ποτέ, έτσι θα κλείσουμε. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι είχε μια φράση, ρε παιδί μου, που τώρα που κοιτάμε ολόκληρη και τη διαδρομή του, αποκτά άλλη βαρύτητα. Η ψυχή μας δεν γυρνάει, έλεγε. Και ίσως αυτό να ήταν ολόκληρος ο Μαζονάκης. Να αλλάζει, να πειραματίζεται, να μεγαλώνει, αλλά να μην αφήνει ποτέ το παιδί μέσα του να μεγαλώσει πραγματικά. Αυτό δεν ήθελε. Θα απολαύσουμε Νίνο και Ζώζεφιν τώρα, που εδώ που το ακούσαμε στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε και ερχόμαστε φυσικά με Γιώργο Μαζονάκη να κλείσουμε.

0: Ποτέ, ποτέ λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης, υπογραφή Πάριος, Γιάννης Πάριος, παρακαλώ. Πώς να πας κόντρα στο πεπρωμένο ότι γίνεται είναι γραμμένο. Τι να πεις, είναι φτωχά τα λόγια, αυτό που λέμε από την αρχή, τίποτα άλλο. Μια φωνή που έχει αγαπηθεί, τραγούδια που έχουν γίνει ιστορίες και ο ρυθμός 949 έχει άρωμα Μαζονάκη. Έχει άρωμα Γιώργου Μαζονάκη, γιατί όταν μπαίνει ο Γιώργος στο τραγούδι, απλώς η ζωή αλλάζει. Θα τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς, τον αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας και όλη η παραγωγή και το πρόγραμμα του ρυθμού. Αλλά παιδιά, τα κάτω ψέματα, η ζωή συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και το πρόγραμμα του ρυθμού. Και τώρα πρέπει να κάνω την εισαγωγή μου. Βέβαια, γιατί είναι 5η, γιατί είναι 10 του Σεπτέμβρη, γιατί έχετε ακούσει τα πάντα, τους πάντες. Και πρέπει να υποδεχτούμε τον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο. Μια υποσημείωση, αύριο αναβάλλεται το...
1: Λόγω των συνθήκων και των γεγονότων αναβάλλεται.
0: Αναβάλλεται το event σου στο Σύνταγμα.
1: Το κάτι παίζει.
0: Αναγιάσου.
1: Powered by the.
0: Αναγιάσου. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης, showman του ρυθμού 949, έρχεται, ναι. Το ξέρετε, το παιδί μας είναι εδώ. Power, δυνατός, ξανθός, πιο ξανθός από ποτέ. Γαλανομάτης επίσης, το ίδιο με τα πράσινά του, τα ωραία του. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 5 μέχρι και τις 8. Και εσείς θα το κρατήσετε όπως το κρατήσατε και χθες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν,
1: forever and ever.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Παρασκευούλα να κλείσουμε ωραιότατα στις 2. Φιλιά πολλά. Και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι πολύ μικρή και η μέρα κυρίως για να τη χαλάμε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδική. Διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση RUAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 2610 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ. Στο δρόμο, κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση, κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
7: Βροχή. Λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
8: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: μισή 9.39.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπεις απειρά.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά-kondarakis.gr.

0: Μισή 9:39.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη. Επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963
5: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.

Ναυσία Αιγαίος στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και από χθες σας μην κρυβόμαστε, όλοι είμαστε μουδιασμένοι από την είδηση, την κακή αυτή είδηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε τόσο νέος. Έναν άνθρωπο που έχει πει τη φράση «Για κάθε παράδεισο υπάρχει και μία κόλαση», το είπε χιουμοριστικά στον Κότσιρα, που δεν φοβήθηκε να τραγουδήσει όλα τα είδη, μέχρι και το τραγούδι του Χάστη είπε. Έναν καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο που πήγε και τραγούδισε και στις γυναικείες φυλακές Κορίδαλου. Μία προσωπικότητα που πώς να τη χωρέσει, σας μην κρυβόμαστε, σε αφιερώματα, σε συζητήσεις. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον τιμάς μέσα από τη μουσική του. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ακούσουμε αμέσως τώρα Γιώργο Μαζωνάκη σε μια τραγουδάρα σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη. Είναι όπνευμα φθηνό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Όσο ζω, μαζώ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ας μην κρυβόμαστε, αυτό ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού. Το τραγούδι που το ακούσαμε και σε γάμους, αλλά και σε πάρα πολλές εξόδους. Αν όμως το καλοκαίρι, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, άφησε στο δέρμα τις χρωμίες και ρητίδες, καταλαβαίνετε τι λέω, τότε έκανε τώρα το απόλυτο post-summer treatment, ενισχύοντας την καθημερινή σου ρουτίνα ομορφιάς με το Face Serum Niacinamide 10% της Frenzyderm. Είναι ένας πρωτοποριακός όρος προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, όχι, έχει ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα που βελτιώνει ορατά τις κοιλίδες, μειώνει δραστικά τις ρητίδες, μειώνει και τις δυσχρωμίες σε μέγεθος κατά 50%, φανταστείτε, και σε ένταση κατά 37%, ρυθμίζει την υπερβολική λιπαρότητα, μειώνει τους διασταλμένους πόρους και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει, γι' αυτό είναι καλό και προτείνω να το βάλετε στην καθημερινή σας ρουτίνα και ολοκληρώστε μετά με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream της Frenzyderm. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν πιστεύω, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις, και εγώ σε είχα κερατό.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει από το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στην Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει
13: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το FH Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3, και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
17: This is gonna be absolutely massive.
18: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: στο java.gr. Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Το Origins Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Βράδυ 5η 10 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου και ενώ η θερμοκρασία φαίνεται ότι γενικά είναι καλή τις τελευταίες ημέρες και θα είναι καλή έως και το Σάββατο, την Κυριακή θέλω να έχετε λίγο το νου σας, γιατί φαίνεται ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Εγώ συγκεκριμένα όχι που είχα κανονίσει έξοδο, αλλά τι να κάνουμε, μέσα στο Σαββατοκύριακο πάει και πέφτει συνήθως η βροχή. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, και εγώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου και σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα 19 Σεπτεμβρίου, έρχεται το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκεί θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ με δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα εννοείται. Η Αλφα θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι με μουσική, με χορό και διαγωνισμό για να κερδίσει το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα, ένα γεύμα ή ένα γεύμα κερασμένο. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, μπαίνει στο Facebook της Μπύρας Αλφα και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλα που θα πούμε, περισσότερα, ακόμη περισσότερα που θα ακούσουμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

σπίτι. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: μαζί μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Earth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί υπάρχει.
3: Φαντασία, Open

Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: ανεβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές,
2: βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστρατερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
1: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

Γιώργος Μαζωνάκης, οι άντρες δεν κλαίνε, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μουσική Γιώργος Σαμπάνη, στίχη Γιάννης Δόξας και αλήθεια. Έχουμε τόσες φορές τραγουδήσει, έχουμε τόσες φορές αφιερώσει, τόσες φορές έχουμε πορωθεί με αυτή την τραγουδάρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι πάντα μέρος της ζωής μας. Αυτή είναι η αλήθεια, όλου του κόσμου. Γιατί ήταν εκεί, μέσα στα τραγούδια, σε τόσες διαφορετικές στιγμές της ζωής μας που τη συνόδευε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν παιδί της θάλασσας, του άρεσε να κολυμπάει ακόμη και το χειμώνα. Έχει πει ότι η θάλασσα είναι κάθαρση. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία άρθρα που έχουν ανέβει στο soundist.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πολλά ωραία αφιερώματα. Ήταν ένας άνθρωπος αυθεντικός, στο λαϊκό τραγούδι σίγουρα, αλλά ντυμένος πάντα πιο προχωρημένα για τα δεδομένα της εποχής. Ήξερε ότι θα γίνει star, το ήξερε, το ένιωθε. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων αποφάσισε ότι το τραγούδι θα είναι ο δρόμος της ζωής του. Και ευτυχώς να λέμε. Γιατί θα συνεχίσει και θα είναι εκεί, μέσα στις ζωές μας, θα τον μάθουν και οι επόμενες γενιές. Ευτυχώς γιατί έκανε αυτή την επιλογή. Και αυτό είναι σίγουρα μία παρηγοριά. Τώρα, Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: κουρασμένα.
1: Από Καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω, να έχετε έτσι το νου σας, ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση του Αντένα έρχεται ακόμη ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν, powered by Day, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, οπότε έχετε καιρό, προλαβαίνετε να το βάλετε στο ημερολόγιο και να σημειώσετε την ημερομηνία Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για να μην το χάσετε. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
3: Έλα, είναι από τα ξέρεις.
2: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς.
4: Είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές.
3: Γρηγόρης. Όχι.
2: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο?
3: Δεν το έχω.
4: Ο σπουδαίος.
2: Ο
4: όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλες στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρένο.
3: Και εμείς το κάναμε.
4: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
2: Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που... Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και δουλεύουμε αυτό το κάνουμε.
4: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
2: Τι είμαστε.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και

0: Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένου. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και σε περνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Και διάβαζα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διάβαζα λοιπόν για τα κηλικία των σχολείων, αφού αύριο ανοίγουν και τα σχολεία. Που λέει ότι αλλάζουν κάποια πράγματα. Τι φεύγουν από τα κηλικία? Φεύγουν πατατάκια, μπισκότα, ποπκόρν, παγωτά, αναψυκτικά, σοκολάτες. Ακόμη και η μαύρη σοκολάτα που τις έχω και αδυναμία. Αλλαντικά σε τόστ και σάντουιτς, ακόμη και βραστή γαλοπούλα. Άλλα έντονα επεξεργασμένα τρόφιμα. Και τι έρχεται, λένε? Έρχεται καρότο, αγγούρι, ντοματίνια, ριζογκοφρέτες, ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και φύρ, τέτοια πράγματα. Και γιαουρτιτάκια με επιλογές όπως φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά. Να δείτε που στο τέλος τα παιδιά θα παίρνουν από το σπίτι αντί για κολατσιό πατατάκια. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής. Αλλά είπαμε όλα με μέτρο. Μην πάνε σε πάρτι τα παιδιά και πέσουν με τα μούτρα. Τελεία, λέει ένα μέτρο. Τώρα θα το ρισφέρεις. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Δεν γουστάρω παραμύθια, το μυαλό η απάτη μου τρυπάει. Θέλω μόνο την αλήθεια όσο κι αν πονάει. Αυτά είπε Γιώργος Μοζωνάκης, δεν γουστάρω, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα νιώθω ότι θέλουμε λίγο παραπάνω Μαζωνάκη. Και χθες τα ίδια, ακούσαμε Μαζωνάκη και στο εκτός ρυθμού έγινε ολόκληρο αφιέρωμα με τα τραγούδια του, με δικές σας αφιερώσεις. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο Γιάννης Κατινάκης. Γενικότερα όλοι μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που σημάδεψε γενιές και γενιές. Γιατί εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, ποιος δεν έχει βρεθεί με γούνα και γυαλιά και δεν έχει τραγουδίσει τραγούδι του? Ποιος δεν έχει σίγουρα πάρει μέρος σε κάποιο trend με μουσική στα social media που έχει μέσα Γιώργο Μαζωνάκη? Γενικότερα βέβαια αυτό το οποίο έχει συμβεί μας θυμίζει ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και να τα πούμε και αυτά. Δεν χωράνε νεύρα, δεν χωράνε κακίες, δεν χωράνε ζήλιες. Να διορθώσουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ τώρα για να ακουστώ μίζερη, να ακουστώ δεικτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πίστευε και ο κύριος Μαζωνάκης. Είχε πει: είμαι παρατηρητής της ζωής, αλίμονο να κάνω σχέδια για μετά από 10 χρόνια. Είναι αστείο. Τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη ζωή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να τα λέμε αυτά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στον δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10, 5η σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και κάτι το οποίο σας το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι μπορούμε να ψηφίσουμε για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ για το 2026. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βγάλει, έχει ξεκινήσει μια τελική δημόσια διαβούλευση που ουσιαστικά μπορούμε να ψηφίσουμε τα νέα χαρτονομίσματα και η προθεσμία ψηφοφορίας είναι έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω έτσι να σας το θυμίσω και πάμε τώρα να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με αυτή την μοναδική φωνή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς, στο ρυθμό 9.49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 και μετά την είδηση για τον Γιώργο Μαζονάκη έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας μια τέτοια στιγμή, είτε ξέρει κάποιον προσωπικά είτε όχι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω μια ταινία που είναι ιδιαίτερη. Είναι ταυτόχρονα χαρούμενη, είναι ταυτόχρονα και παρηγορητική, είναι περίεργος ο συνδυασμός, το καταλαβαίνω. Είναι μια ταινία για το πώς μαθαίνεις να ζεις μετά από έναν άνθρωπο που δεν θα ήθελες ποτέ να μάθεις να ζεις χωρίς.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λέγεται «Γλυκιά παρηγοριά», είναι ταινία του 24 και ουσιαστικά βλέπουμε τον Μάρκ, ο οποίος χάνει ξαφνικά τη σύζυγό του και μαζί με τους δύο κολλητούς του ταξιδεύει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει το πένθος του. Εκεί λοιπόν αποκαλύπτονται μυστικά που τον κάνουν να ξαναδεί τις σχέσεις τους και τη ζωή του όλη από την αρχή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία γιατί δεν παρουσιάζει το πένθος σαν κάτι που ξεπερνάς και τελειώνει. Δείχνει ότι μπορείς να πονάς, να γελάς, να θυμάσαι και σιγά σιγά να συνεχίζεις χωρίς όμως να ξεχνάς αυτόν που έχασες. Αυτό το οποίο λατρεύω και που κάνει τόσο ξεχωριστή αυτή την ταινία είναι ότι αυτό, ότι δεν μπορεί, δεν προσπαθεί να διορθώσει κάτι, έχει να κάνει με κάτι πολύ βαθύ, πολύ ανθρώπινο, ότι οι φίλοι δεν μπορούν να σου πάρουν τον πόνο, μπορούν όμως να κάτσουν δίπλα σου ενώ πονάς. Και αυτό είναι μια γενική αλήθεια. Το Παρίσι επίσης λειτουργεί σχεδόν σαν ένας ακόμη χαρακτήρας της ταινίας και εγώ σήμερα δεν θέλω να σας αφήσω έτσι χωρίς δώρο, θέλω να σας δώσω μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και με αυτή τη συνδρομή, αυτή τη μαγική συνδρομή, τι κάνετε, έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα προλαβαίνετε να ακούσετε τα αγαπημένα σας βιβλία, όποια θέλετε με αυτή τη συνδρομή και μετά εσείς βλέπετε και κάνετε. Λοιπόν, εγώ θα σας τη δώσω. Στείλτε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε να ακούσουμε μαζί Ηλία Βρετό, Λάθος σου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
1: Αχ,
2: ένα από τα ξέρεις.
0: Το ένα το γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές.
1: Γρηγόρης. Όχι.
0: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
1: Δεν το έχω.
2: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμπάτος.
2: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρένο.
1: Και εμείς το κάναμε.
2: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και δεν δείχνουμε αυτό το κάνουμε.
2: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
3: Τι είμαστε. Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το αντίπαλο για καλό, η Ένωση Γρητούρα έρχεται στις οθόνες στο Village Cinema σε Θεσσαλονίκη 18 με 20 Σεπτεμβρίου και Αθήνα 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Λέω και Θεσσαλονίκη γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και μέσω του soundis.gr αλλά και μέσω του Soundis App. Είναι ένα challenge γεμάτο απαιτητικές δοκιμασίες, συνεργασίες και ανατροπές, πάντα για καλό σκοπό. Ζήστο ξανά στα Village Cinema. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές